Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτιά. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμαινε συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνα Λεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και άλλα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαυση σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, οι εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή Σποκέιν στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα, σκάφη και λιωμένη κάδη απορριμμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα ποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Σε 6.125 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους δύο σεισμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Τα τραγούδια του καλοκαιριού ξεκινάμε σήμερα, παιδιά. Πάρο Στέλλαρ, Black Lilies. Ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, ξέρω τι σας λέω. Το ακούει και η μητέρα μου στη διαπασόν, κύριε Παπακαλούση, κυρία Κατερίνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι πάει, Παπακαλού, έτσι πάει. Δεν γίνεται να μην συμπίπτει ο γιος με τη μητέρα. Τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχονται από τους γονείς. Άλλωστε, σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή και θα έλεγα πως επηρεάζουν ενδεχομένως και καθορίζουν από το επάγγελμα που θα κάνεις μέχρι και τη μουσική που θα ακούσεις.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μαζί θα πάμε και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, Σωτήριο Νέτος Παντώα 2026. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ναι, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχα Γιώργο Βραχνό. Φαίνεται πως ένας ηχολήπτης δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει το βάρος, παιδιά, αυτής της πρωινής της βάρδιας. Δυσκολεύεστε εσείς τα αγόρια, ε. Δυσκολεύεστε. Θέλετε μια κυρία, μια σταματίου να έρθει εδώ να σας βάλει σε τάξη. Πέτρος Μωράιτης, σταθερός στο τηλεφωνικό το κέντρο και στο φαγέ μας, σας υποδέχεται. 2-10-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Εννοείται πως αν είστε στα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές αυτές τις ημέρες, τα λέμε κατευθείαν στον αέρα, έχετε προτεραιότητα. Τα λέμε ούτως ή άλλως μαζί όλες αυτές τις ημέρες. 2-10, ξαναλέω, 48-00-170-4. Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει ποτέ άδεια, παιδιά, είναι μονίμως εδώ. Όχι, εντάξει, θα φύγει από την επόμενη εβδομάδα, μην τον είδατε. Skyradio.gr επίσης, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social media αν θέλετε, εμείς θέλουμε, ελπίζω να θέλετε και εσείς. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 8 για τις φωτιές και ό,τι άλλο προκύψει.

Στην ταυτότητα της ημέρας, τρίτη σήμερα είπαμε, 4 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:29 πρώτα λεπτά. Από τα πράγματα αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, φίλε μου, που με ακούς, σε αυτήν εδώ την χώρα, Δύση στις 8:33 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη ημέρα, να την απολαύσουμε. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, που έχει την ονομαστική του εορτή. Κάθε καλό εύχομαι. Και η επικαιρότητα τι έχει? Φωτιές και ξανά μανα φωτιές. Είναι η πέμπτη μέρα η οποία ξημερώνει με τις μεγάλες φωτιές στην Δυτική Αττική. Τρία τα κύρια μέτωπα: βόρεια στις περιοχές Κρυοπηγάδη, Αγίος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, νότια σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο εδώ και μέρες νότια-ανατολικά στην περιοχή Κανδυλίου, στη Μονή, Καμάρα. Όλα τα μέτωπα αυτά είναι σε ύφεση. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Χθες η φωτιά είχε μπει μέσα στον οικισμό, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με την Ψάθα και μια μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της πυροσβεστικής να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Είχε εκενωθεί και η περιοχή της Ψάθας. Στη Λούμπα είχαμε νωρίτερα μία αναζωπήρωση στον οικισμό Λούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε όλα αυτά τα σημεία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και θα συνεχιστούν, εννοείται, και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Θυμίζω πως μιλάμε πάντα για μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και φαίνεται πως καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα θα σβήσει η φωτιά αυτή εκεί δυτικά στο Αλεποχώρι και την Ψάθα, νότια στα Μέγαρα που είχαμε το άλλο μέτωπο όλες αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει αυτή η φωτιά, το λέμε εδώ και μέρες. Και χθες δεν μπορούσαν να τη φέρουν βόλτα, να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ δεν είχαμε και ανέμους. Και αυτό φοβερό, χθες δεν είχε ανέμους, χθες δεν φύσαγε. Χθες τι είχε? Είχε 3 με 4 μποφόρ, μπορεί και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε και αυτό θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Και χθες είχαμε και τα ενέργεια μέσα, είχαμε τα καναντέρ εκτός από τα μπέλ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα μετά και το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Να κάνουμε μια διαπίστωση στην έναρξη της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια διαπίστωση που νομίζω, συζητώντας αυτό το θέμα των φωτιών, όλοι σας, τα σπίτια σας, τις παρέες σας, την έχετε κάνει. Το πράσινο στην Αττική μας τελείωσε, παιδιά. Μας τελείωσε, να έχουμε να το θυμόμαστε, έτσι, πολύ ωραίες φωτογραφίες από το παρελθόν που θα τις διακινούμε τα επόμενα χρόνια στα social media και θα λέμε, να, εκεί στον Κιθερώνα είχε πράσινο κάποτε. Κάποτε είχε πράσινο στον Κιθερώνα, κάποτε στο Όρος Πατέρα είχε επίσης, έτσι, μια πευκόφητη περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτά τα βουνά τα οποία ήταν κατά πράσινα και τώρα έχουν κατακαεί. Μιλάμε για την Πάρνηθα, μιλάμε για τον Ιμητό, μιλάμε για την Πεντέλη. Τι έχει απομείνει? Δεν έχει απομείνει και τίποτα, δηλαδή. Εμείς βεβαίως και με το όλοι μαζί μπορούμε, έχουμε βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές με τις δεντροφυτεύσεις. Και το Πεύκο, δέντρο το οποίο είναι προς εξαφάνιση πια, δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αττική, και ενδεχομένως και καλύτερα να φυτέψουμε στη θέση του Πεύκου δέντρα με τα οποία θα αισθανόμαστε όλοι, μιας και όλες αυτές οι περιοχές τώρα, κακά τα ψέματα, έχουν λίγο ως πολύ αστικοποιηθεί, πιο ασφαλείς. Έχουν αυτά τα άτιμα, τα Πεύκα, μια εφλεκτότητα που δεν βοηθάει καθόλου την κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, βλέπω πως έχει ξεκινήσει και γίνεται και μια συζήτηση για το ότι δεν πήγε καλά και το φετινό καλοκαίρι, και είχαμε αυτή τη φωτιά να ξεκινάει εκεί από τη Βιωτία και να σβήνει στη θάλασσα στη Δυτική Αττική. Ναι, το έχουμε και αυτό σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, να δηλώνουμε κάθε χρόνο πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε καλοκαίρι η φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Ναι, θα μου πεις, αν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λένε mega fire, μεγάλη φωτιά, και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, πού να τη σβήσεις τη φωτιά? Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πως το τι μπορεί να κάνει το πυροσβεστικό σώμα έχει ένα όριο συγκεκριμένο.
Θαύματα δεν μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες, ούτε οι επίγειες δυνάμεις, ούτε οι εναέριες, δεν γίνονται θαύματα. Μην ακούτε τι λέγεται αριστερά-δεξιά και ειδικά στα social media, όπου μπορεί να διαβάσεις όλες τις ανοησίες μαζεμένες εκεί. Ναι, όμως καλό θα ήταν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος για να κάνει αυτή την τοποθέτηση και αυτόν τον, αν θέλετε, πρώτο απολογισμό, ενδεχομένως και να πρέπει να γίνει έτσι για να έχουμε και τη συνολική εικόνα, αν θέλετε. Είναι πρόημο να πούμε κάτι τώρα. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση, πέραν του τι έχει κάνει για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας, με τι μέσα την έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει βήματα. Εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικός στην κριτική μου, το ξέρετε όσοι με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να μας πει και τι δεν έκανε. Θέλουμε να ακούσουμε και μια αυτοκριτική, διότι έχουμε αυτή τη δυστοπία με τις φωτιές για ένα ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν γίνεται όλα να λειτουργεί σαν ρολόι. Όλα ρολόι αποκλείεται να λειτουργήσε. Δεν γίνεται δηλαδή. Και δεν λέω πολύ καλά τα drones τα οποία βρίσκονται στον Αττικό ουρανό και επιτηρούν και μπορούν να εντοπίσουν τάχιστα μια μικρή αιστεία φωτιάς και να υπάρξει εκεί παρέμβαση σε πρώτο χρόνο. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε και κανένα δασικό δρόμο, να τον ανοίξουμε, να είναι προσβάσιμα εκεί τα σημεία για τους πυροσβέστες μας, να καθαρίσουμε καλύτερα και κανένα οικόπεδο, να κάνουμε δηλαδή πρώτα και τα βασικά εκεί που υστερούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μαζέψουμε αυτό το χάλι με τις κομματερές που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, να βάλουμε μια τάξη στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Βάζω πολλά θέματα τώρα, αλλά ξέρετε, όλα συνδέονται. Αυτή η αναρχία που υπάρχει, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή η αναρχία όπου βλέπεις σπίτια χτισμένα παντού, μέσα σε δάση, μία μεικτή χρήση της γης, δηλαδή βλέπεις οικιστικό ιστό, ξεπροβάλλουν μετά δέντρα, πεύκα, δάση, πυκνή βλάστηση, μετά έχεις μικρές βιομηχανίες. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση και θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως αυτή η κατάσταση είναι και διαχειρίσιμη? Αν δεν είναι, όταν έχεις και αυτές τις καιρικές συνθήκες, καθόλου διαχειρίσιμη δεν είναι και δεν θα είναι, παιδιά. Βλέπω και κάποια ενδιαφέροντα επικαιροποιημένα στοιχεία του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις εκεί στην Αττικοβιωτία. Τα στρέμματα, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τις 130.000. Να ξέρετε, είναι τα δορυφορικά δεδομένα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη διάθεσή του, συλλέγει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και μετά τα μοιράζεται μαζί μας, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι για να έχουμε έτσι πολύ γρήγορα εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Νομίζω βέβαια πως και τα στοιχεία αυτά, να μην σας έλεγα, έχετε εικόνα της καταστροφής βλέποντας τα δελτία ειδήσεων και τις εικόνες και τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό της Αττικής. 102.000 στρέμματα έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή, 30.000 στη Βιωτία. Και αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες δασικές πυρκαγιές και είμαστε στις 4 Αυγούστου. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι το 2026, μέχρι και φέτος. Τα τελευταία 8-9 χρόνια δηλαδή. Πόσα στρέμματα λέτε έχουν καεί, έχουν καταστραφεί? Μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εγώ, πάει το πράσινο στην Αττική, το χαιρετήσαμε, πάει. Δεν υπάρχει πράσινο πια στην Αττική, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
Καιρός, τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε παιδιά τι λέει η υπηρεσία. Meteo.gr μπαίνω για να δω πως θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμοκρασίες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά και στο Ιόνιο. Έχουμε πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρετικά, μάλιστα, τι λες τώρα, ως προς τους ανέμους, που είναι και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επί του πεδίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους ούτε σήμερα όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πολύ καλά τα νέα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. 4 μποφόρ βλέπω εδώ στην Αττική, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο. Οπότε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι θερμοκρασίες υψηλές, υψηλές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος. 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου βλέπω, προβλέπει η υπηρεσία στη Βόρεια Ελλάδα. Έως 37 σε κεντρική και νότια, στη Θεσσαλία έως και 39, ναι, μισό λεπτό, έως 37 σε κεντρική και νότια, να τα λέμε σωστά, έως 39 στη Θεσσαλία, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 38 στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και εδώ στην Αττική, τι έχουμε, έχουμε έως 36 βαθμούς Κελσίου μάλιστα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, θα το διαχειριστούμε, δεν είναι κάτι το φοβερό.

Να σας πω πως για τις φωτιές φιλοδοξώ να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιωάννη Γίτα μετά τις 7.30. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, έμπειρος δασολόγος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα πρόσωπα αυτά που αναζητούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες ημέρες και τέτοιες περιόδους που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες φωτιές να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, και κοιτάμε λιγάκι και την επόμενη μέρα και την γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Με τον κύριο Γίτα θα επιχειρήσουμε να βάλουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Το ζήτημα των φωτιών που ξεσπούν και δεν μπορείς με τίποτα να τις θασεύσεις, να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις. Αφορά το σύνολο της Ευρώπης, προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Νότο, αναμφίβολα, και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεις και πολλά κοινά σημεία, κοινά στοιχεία. Μία παράμετρος για την οποία πρωτοβουλίες η κυβέρνηση δεν έχει λάβει είναι η εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Δεν ξέρω πόσο πολύ και εμείς στα μέσα ενημέρωσης το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, πώς δηλαδή συνδέεται η εγκατάλειψη της Υπαίθρου με την εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Είναι κάτι που το έχουν καταγράψει γενικότερα στην Ευρώπη αυτό, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως η καταγραφή από μόνη της δεν λέει κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς αυτό, πώς θα δώσει κίνητρα στους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Ύπεθρο, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς η Ύπεθρος θα καίγεται ξανά και ξανά. Ναι, είναι βέβαιο, αυτό είναι σίγουρο, θα καίγεται ξανά και ξανά. Συνεπικουρούμενη η φωτιά αυτή η οποία θα ξεσπάει και από την κλιματική κρίση που τη σπρώχνει και τη δυναμώνει, αν θέλετε, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γίτα μετά τις 7.30. Νομίζω πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, από τους πιο έμπειρους σε αυτό το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας ο κύριος Γίτας, από τους πιο έμπειρους δασολόγους και από τις πιο ψύχραιμες φωνές.

0: Λοιπόν, αυτά εισαγωγικώς. Και άλλα πολλά θα πούμε και άλλα θέματα θα δούμε. Και για άλλα θέματα θα σας πω μέχρι και τις 8, παιδιά, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Skyradio.gr, πατάτε που γράφει, πες την απόψή σου. Για να δω τις πρώτες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης. Οδηγώ για Ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Φιλιά πολλά, καλή όμορφη Τρίτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα για σένα, Δημήτρη μου, μάλιστα. Καλή ξεκούραση. 10 με 24 διακοπές. Εδώ Αθήνα, μπανάκια και ξεκούραση. Δεν θα πας πουθενά δηλαδή. Καλά, κοίταξε, άμα δεν δουλεύεις και είσαι Αθήνα, έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν το συζητάω αυτό. Και ειδικά αν θα έχει αδειάσει η Αθήνα δηλαδή, η καλύτερη μας. Διαφημίσεις θέλετε εσείς τώρα, κύριε Παπακαλούση, ε? Ναι. Αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Κώστα Παπαδάκη, πιστό ακροατή του Sky 100,3, να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και ο Πέτρος Βρέτζος μαζί μας. Καλημέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Πέραμα. Μπράβο σας! Μπράβο σας, φίλε Πέτρο, μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι με αυτές τις πρωτοβουλίες και να επιδεικνύετε αυτή την αλληλεγγύη στους συμπολίτες μας και στους συνανθρώπους μας που την έχουν πάρα μα πάρα πολύ ανάγκη. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τίτλους ειδήσεων.
1: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

Και Τίνα Τέρνερ διαθέτει το κατάστημα. Αυτά είναι, κύριε Παπακαλούση, αυτά είναι. Διασκευή ωραία, καλοκαιρινή μάλιστα. Ωραίο ρεμιξάκι είναι αυτό που ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γεράκα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα και τον Στέφανο από τα Μπέκαρα. Γεια σου Γιώργο μου, με έχει βρει στο Facebook ο Γιώργος, με βομβαρδίζει με μηνύματα, καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Καλημέρα Πετράν, ποια φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα? Αν υπήρχαν δεντράκια στη θάλασσα θα συνέχιζε ακόμη η φωτιά, μη φοβάσαι. Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μέχρι να μην είχε τίποτε άλλο να κάψει η φωτιά θα συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Βλέπω τώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική πώς έχουν ξεκινήσει ρήψεις και τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και κανατέρια.

Σε συνέχεια των όσων λέγαμε με τον Δημήτρη Κυλάκο, σε άλλο κλίμα και σε άλλο ύφος, ο Αλεχάνδρο μου λέει πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να βρίσκεσαι τις 2-3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου από την Αθήνα. Απόλαυση, άδεια, μόνο τουρίστες, χωρίς κίνηση, τέλεια. Προσυπογράφω, αρκεί να μην έχεις παιδιά και σκοτούρες όπως έχουμε εμείς. Αλλιώς βράστα, πού χρόνος να απολαύσεις την άδεια Αθήνα, φίλε μου Αλεχάνδρο. Ανάσα δεν παίρνουμε κι εμείς, είναι οι γονείς, ανάσα. Ο Κάμο, καλημέρα Πέτρο. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Όσο θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει στείλει ο Μάριος. Το μήνυμα του Μάριου χτυπάει, αν θέλετε, στην καρδιά του προβλήματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την πρόβλεψη. Την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση και πως έχοντας εγκαταλείψει την Ήπεθρο έχουμε αυτά τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα με πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας να κατακαίγονται κάθε καλοκαίρι. Μου λέει λοιπόν πως, μου λέει ο Μάριος, πως είναι από μια περιοχή που ήταν καθαρά βασική, λες κάτι άλλο θες να γράψεις και ναι, θυμάμαι πιτσιρίκι πιάνανε συνέχεια φωτιές. Τις βίναν από μόνες τους μέσα σε μερικές ώρες και αυτό για τον εξής απλό λόγο. Όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος γύρω από το χωριό υπήρχαν οι μελισσάδες οι οποίοι είχαν έρθει για τα μελίσια τους, υπήρχαν οι ρετσινάδες οι οποίοι μάζευαν.

Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ήταν πεντακάθαρο. Όποια φωτιά και να έπιανε μέσα σε 1-2 ώρες την είχαν σβήσει με τα αυτιάρια, και χώμα, ούτε νερά, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που είναι άχρηστα πλέον, αλλά αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει η δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά μου λέει ο φίλος Μάριος, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη για τα λάθη. Στο μήνυμά του είναι φωνητική πληκτρολόγηση, διότι οδηγάει ο άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πράγματι, αυτά τα επαγγέλματα του δάσους στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν πια λόγω της αστικοποίησης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τη ζωή και πάλι σε αυτές τις περιοχές, και μαζί με τη ζωή να επαναφέρουμε και αυτά τα επαγγέλματα, διότι όταν θα μένεις κοντά στο δάσος, ένα από αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα ανοίξεις μια καφετέρια, ας πούμε, και θα περιμένεις να αμείβες από αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αντίληψη σε πολύ κόσμο και σε πολύ φιλελεύθερο κόσμο, πως όλα τα προβλήματα τα οποία γεννώνται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, μπορούμε να τα επιλύσουμε μέσω της τεχνολογικής προόδου. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς μέσω της τεχνολογικής προόδου να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλού είναι η λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Το λέω γιατί ακούω και διάφορα ότι να έρθουν τα καινούργια Καναντέρ, τα αναβαθμισμένα και αυτά. Μα ρε παιδιά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα Καναντέρ και τα εναέρια μέσα είναι το ίστατο μέσο για να σβήσεις μια φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, να τις έχεις ολοκληρώσει, να τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, για να μην τρέχεις πίσω από τα Καναντέρ. Θα κάτσουμε στα σοβαρά να δούμε ποιες δουλειές δεν έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και τα επαγγέλματά της. Πώς θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε πραγματικά να έχει και πάλι ζωή η περιφέρεια. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε καλοκαίρι θα ζούμε τη μέρα της Μαρμότας, όπως τη ζούμε και φέτος στη Δυτική Αττική. Και μέσα σε όλα εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε διάφορους απαράδεκτους τύπους να κάνουν τι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές? Πλιάτσικο σε αυτοκίνητο πυροσβεστών, σε όχημα πυροσβεστών την ώρα της μάχης. Τους έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες, όπως βλέπω από σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα. Ντροπιαστικές εικόνες σε βάρος των πυροσβεστών που δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάκοποι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν για όλους εμάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις απερίγραπτες καταστάσεις. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για αυτό το θέμα, το οποίο έχει γίνει πραγματικά viral τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία νεαρή συνάδελφος με το όνομα Μαρία Σιαμπάνου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι ρεπόρτερ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η κοπέλα αυτή έγινε άθελα viral της, γιατί τι έκανε την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ από μία από τις περιοχές εκεί στο Πόρτο Γερμενό, από όπου είχε περάσει φωτιά. Εμφανίστηκε να γελάει, να την πιάνει κάτι σαν νευρικό γέλιο. Την έπιασε κάτι σαν νευρικό γέλιο. Λοιπόν, την περιέλαβαν μετά τα social media. Δεν φαντάζεστε τι της έγραφαν. Δεν φαντάζεστε τι κατάρες συνόδευαν τα σχόλια πολλών χρηστών στα social media. Ναι, τέτοια ανθρωποφαγία ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση. Δεν το λέω αυτό τώρα για να κλαφτούμε. Αν θα δείτε εδώ μια μέρα, αν θα έρθετε και θα δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς, παραγωγή του Sky 100,3, η ραδιοφωνική παραγωγή, και δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Καταρχάς, υπάρχουν τύποι οι οποίοι περιμένουν να κάνεις το όποιο λάθος για να σε βρίσουν. Δεν ξέρω.

0: ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, όλοι εσείς δεν κάνετε λάθη στις δουλειές σας? Εσείς όλοι είστε αλάνθαστοι, είστε τέλειοι. Και τα βάλατε τώρα με ένα κοριτσάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, επειδή έκανε αυτό το λάθος. Τι να πω, μεγάλη μάγκη εσείς όλοι εσείς, παιδιά, μεγάλη μάγκη. Και είμαι σίγουρος πως είστε τέλειοι στις δουλειές σας. Είστε τέλειοι. Δεν κάνετε το παραμικρό λάθος. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως υπήρξε και από εμάς τους δημοσιογράφους ένα κύμα, θα έλεγα, συμπαράστασης και στήριξης αυτής της κοπέλας. Διότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι και σε νεαρή και σε μικρή ηλικία να τα διαχειριστείς όλα αυτά, όλη αυτή τη σκατοψυχιά, να μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτό το πρωινό, και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Εμείς, εντάξει, εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι. 20 χρόνια στον Sky 100,3, πάνω από 13-14 χρόνια που κάνω εκπομπές, έχω ακούσει τα απίστευτα πράγματα, με έχουν ευρύσει εκατοντάδες φορές. Ακροατές του Sky 100,3 δεν μασάμε. Όμως η κοπελίτσα αυτή θα μπορούσε και να μασίσει. Δεν την ξέρω, αλλά θα μπορούσε και να μασίσει. Θα μπορούσε να μην είναι και συνηθισμένη σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Να βρίσκεσαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα επειδή έκανες ένα λάθος. Σε έπιασε η κάμερα να γελάς. Επειδή προφανώς σου είπε κάποια κοτσάνα, κάποια βλακεία οπερατέρ, δεν ξέρω τι έγινε, και ούτε και με αφορά και ούτε και με απασχολεί δηλαδή. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο επίκεις σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και ας έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας πως γίνονται και λάθη όταν εργάζεσαι υπό πίεση. Και είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στο οποίο καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου υπό πολλή πίεση, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς, για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, μένονται για πέμπτη ημέρα στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα είναι καλύτερη εικόνα στα μέτωπα. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία πως τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας, και αφού έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και τα αέρια μέσα, θα ελεγχθεί αυτό το μέτωπο, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί από την περασμένη Παρασκευή. Ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει μέχρι και τη Δυτική Αττική. Επί της ουσίας η φωτιά έχει σβήσει στη θάλασσα. Αφήστε τα. Δραματική κατάσταση σε σχέση με τις καταστροφές. Πριν φτάσουμε στις καταστροφές, να ακούσουμε μαρτυρίες οργισμένων κατοίκων της Ψάθας. Είναι μαρτυρίες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα. Οργισμένος ο κόσμος, λογικό, καταγγέλει ολιγορία του κρατικού μηχανισμού.
1: Το έχουμε πει από τρεις μέρες, θα έχει ποκιά από πάνω. Θα στείλω, στέλνει ένα ελικόπτερο μια ώρα και φεύγει. Να φύγουν από το πρωί τους, παρακαλάμε.
2: Καήκαμε, μπορούσανε σε τρεις ώρες να έχουν τελειώσει όλη την Ψάθα με τα κατηλάκια και τα έχουν κάνει μπάχαλο.
0: Να ακούσουμε μαρτυρίες και από την περιοχή των Μεγάρων.
3: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
4: Είμαστε στο αυτοκίνητο τέσσερις μέρες, τέσσερις, τρεις.
5: Πού να φύγει, πρόσεχα, θα ρίχνω νερό γύρω-γύρω, τι να κάνω.
0: Στο μεταξύ, έχεις, το σκεφτόμουν τις προάλλες, εκεί στη Δυτική Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, έχεις, σημειώστε, κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές βιομηχανίες, πεδίο βολής, εκεί στρατός, εγκαταστάσεις, ιστορίες, εξοχικά, σπίτια, μόνιμες κατοικίες, δάσος και παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για ένα μπάχαλο, μιλάμε για μια τρέλα. Τι να πρωτοκάνει τώρα πυροσβέστης εκεί όταν έχει να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεικτή δόμηση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, έτσι όπως στρώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Έτσι κοιμόμαστε τώρα, έτσι κοιμόμαστε. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, είχε εξοχικό εκεί στο Πόρτο Γερμένο, καταστράφηκε ολοσχερός. Για να τον ακούσουμε, τι είπε.
6: 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχός, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως τα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από ένα φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, ήταν κάνα δύο επιχειρήσεις. Άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάλαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Χαλκιάς, θα μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, πόσα σπίτια καταστράφηκαν, πόσες επιχειρήσεις, θα τα μάθουμε αυτά, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, σίγουρα εντός των επόμενων ημερών. Να ακούσουμε και άλλους κατοίκους από το Πορτό Γερμενό, μίλησαν χθες στις τηλεοπτικές κάμερες, τι είπαν.
7: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
8: Αυτό το πράγμα δεν το έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
9: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που καήκανε κάποια δέντρα.
10: Έχει περάσει ήδη φωτιά τελείως στο χωριό. Κάει και όλο.
0: Στις περιοχές όπου γίνονται οι πρώτες αυτοψίες βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Είπε πως η πρώτη φάση των αυτοψιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, γρήγορα δηλαδή, και τα μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους είναι αυτά τα οποία ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, και αυτό είναι μια πρόοδος, ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών που φτάνει μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Έχουμε επιδότηση ενοικίως και 500 ευρώ για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ηλεκτρονικά θα γίνει η όλη διαδικασία, να ξέρετε. Ηλεκτρονικά θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
11: Χες Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.

0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσαφάδο. Ωραία είναι αυτά και απαραίτητα, θα έλεγα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν γρήγορα στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν. Τουλάχιστον για να καλύψουν τρέχοντα έξοδά τους. Το συζητάμε αυτό. Τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Εννοείται, πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το γεγονός πως οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής είναι εδώ μαζί μας, είναι ζωντανοί, είναι το σημαντικότερο. Όμως και τα σπίτια και οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν πια να χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει πια αυτή η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί να μην έχουν και τα κουράγια για να το κάνουν αυτό. Το λέω γιατί με μια ευκολία λένε πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές ότι έλα μωρέ, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται εν έτη 2026 τόσο εύκολα, πιστέψτε με, δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα και δεν είναι και τόσο γρήγορο όσο θα έπρεπε να είναι η βοήθεια να έρχεται, δηλαδή προς τον πολίτη, οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα ο άνθρωπος ο οποίος είδε να χάνεται ολόκληρη η περιουσία του, έτσι, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μερικές ώρες. Όμως ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, νομίζω θα ανοίξει η συζήτηση και τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η συζήτηση, να δούμε αν θα γίνει με σοβαρότητα και νυφαλιότητα. Πραγματικά θα το ήθελα, δεν το πιστεύω και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των κομμάτων και στο πολιτικό σύστημα πως θα κάνει μια τέτοια κουβέντα. Δεν δείχνει να έχει την οριμότητα για να το κάνει, δυστυχώς. Να μάθουμε τι έχει γίνει για παράδειγμα με το πρόγραμμα Υγιής. Εγώ περιμένω να υπάρξει κάποια στιγμή μια αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Κάπου πήρε το μάτι μου πως ελικόπτερα καινούρια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αγοράσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθονται. Δεν έχουμε πιλότους να τα πετάξουν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα Υγιής, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θεωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα ένα ακόμη καλοκαίρι σε προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία από την κυβέρνηση να μάθουμε τι έγινε, διότι και εκεί βλέπω τους εκπροσώπους των πυροσβεστών να μιλούν για υποστελέχωση και για υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και για μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και σε ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω, αυτά είναι... αυτές είναι βαθιά προβληματικές καταστάσεις. Νιώθω πολλές φορές πως είμαστε σε μια λούπα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια παιδιά κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Εγώ θέλω πραγματικά να μάθω από τους αρμόδιους φορείς, από τα επίσημα όργανα, από τα επίσημα κανάλια του κράτους, τι καλύτερο κάναμε φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, πολύ όμορφα, πολύ απλά να μας πούν. Και γιατί πάλι είχαμε μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση? Α, πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με τις υγείες μας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μισθό ταμείο ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπάρχει και ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο αδερφός του πιλότου που έχασε τη ζωή του, του Δανού πιλότου. Είναι ο κύριος του Εκίνταλ. Έχει μιλήσει σε δανέζικο μέσο ενημέρωσης και μιλάει για τον αδερφό του πως παράτησε το πανεπιστήμιο διότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να γίνει πιλότος και έγινε τελικά πιλότος ελικοπτέρου. Μιλάει για την εμπειρία που είχε. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως πιλότος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης. Έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Για μία ακόμη φορά να εκφράσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των εκλειπώντων. Βεβαίως περιμένουμε να μάθουμε από αρμόδια χείλη τι έφταξε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στον Sky. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ χθες στον Sky 100,3 και ο κύριος Δημαρές.
4: Που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
5: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από την δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
0: Αυτά παιδιά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάκη.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM.
5: Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από τον Εποχώρη και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδου στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άνομα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης και η επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος από πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου τον Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς αισθήσεις του, ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο μαυρομάτι της Προτείας 20χρονος τουρίστας από την Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα 12 το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 34-35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Για να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις περιοριστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Αναλεποχώρη, πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, αλλά και στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Νεότερα από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήμασταν λοιπόν στην πέμπτη μέρα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη μέρα, όμως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε πολύ καλή δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τους εθελοντές και βέβαια και από τα μηχανήματα έργου των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο Κανδύλη και Μονή Καμαρά εκεί κοντά στα Μέγαρα είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα, εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει ως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα με τα νόματα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία και περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Θερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
4: Χες Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
5: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως, των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
7: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50 πλάς χιλιάδες σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
5: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης που του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ήδη χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για το 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή, μαζί με φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Σταθήκη σας ενημέρωση τώρα, σε 9 ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργης Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο Κύβος επίσης ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union San Siluaz, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΣΕΣΕΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου Αυγούστου. Στις 2 ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου 8:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παράδειγμα, έχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό. Το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη, ο 32χρονος επιθετικός θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διαιτές συμβόλαια, ολοκληρώνοντας έτσι την κανονική μεταγραφή του από τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας, με βαθμολογία 234-52, παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση με το πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το ασημένιο η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
11: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με τον ύμνο της Νέας Υόρκης. Είδαν χαρά και αυτοί εκεί στη Νέα Υόρκη. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Παπακαλούση, 50-60 χρόνια.

0: Είναι Τρίτη, είναι η Τετάρτη μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους χαρούμενους Νεοϋορκέζους που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της καταγράφει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης για μήνυ κρίση στην αγορά της ενέργειας, λόγω του γεγονότος πως και εξαιτίας της ξηρασίας έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη και αυτό οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Θυμίζω πως πριν από μερικές ημέρες ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας έφτασε στα όρια του λίγο πριν τη διακοπή της λειτουργίας του. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή τα οποία συμβαίνουν και επειδή βρέθηκα στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες να σας πω πως υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά σημεία όπου σε ενημέρωναν οι γερμανικές αρχές πως η στάθμη του ποταμού Ρήνου έχει υποχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε σου εφιστούσε την προσοχή να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ρήνο, το γεγονός ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί κατά πολύ η στάθμη του, αφορά και τον Δούναβη, αφορά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια. Είναι αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία που αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίως και στη βιομηχανία. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκληθεί μετά και την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Είναι μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορα της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα που είχαμε και τους 72 νεκρούς. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός των Ισπανικών αρχών. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης μια σειρά από θέματα. Υπάρχει καταρχάς ένα αίτημα από 22 κράτη-μέλη για άμεση ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ακόμη πρόταση για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της Frontex. Και βεβαίως ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Οι Ισπανοί γενικότερα δέχονται πανταχώθεν πειρά από όλους τους, σχεδόν από όλους τους εταίρους τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς έχει κατάσταση στο πεδίο στην Ισπανία από αυτά που θα πει ο κύριος Γκράντε Μαρλάσκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία, είναι οδηγός ταξί, πριν πάμε σε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό και την Ευρώπη. Έχουμε ένα τροχείο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια χαρά. Άλλη μια μέρα στο χάος της Αθήνας.
0: Πού έχουμε αυτό το τροχείο, βοήθησέ μας να καταλάβω.
1: Είναι στην κάθοδο του Κηφισού, ακριβώς μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μετά την έξοδο δηλαδή για Περιστέρι, πριν την έξοδο της Ιεράς Οδού. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, δεν είχε ασθενοφόρα κάτι, παρά είχε μόνο αστυνομία, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση, δηλαδή.
0: Τον χάσαμε τον Ηλία, έπεσε η γραμμή, εφόσον μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκ νέου θα τα πούμε και πάλι στον αέρα του Sky 100,3. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω τροχαίου αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο ακροατή Ηλία, οδηγός ταξί, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας έλεγα λοιπόν για την Ευρώπη και το μεταναστευτικό και αυτή την κρίση στην Θέουτα και την Ισπανία που και έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει και έντονες διπλωματικές εντάσεις κυρίως μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Παρακάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Πριν πάμε στον κύριο Ιωακιμίδη, ο κύριος Ηλίας είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έλα Ηλία μου, καλημέρα.
1: Ναι,
0: και
1: καλημέρα.
0: Πάλι λοιπόν.
1: Ναι, είχαμε πρόβλημα με την γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, στην κάθοδο, όπως είπαμε, του Κηφισού, μετά την λεωφόρο Αθηνών και πριν την έξοδο για Ιερά Οδό. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, έχει αστυνομία στο σημείο, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση και η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή πολύ πιο πίσω από τα Κτέλη.
0: Και φτάνει μέχρι...
1: Φτάνει μέχρι την έξοδο κάτω, δηλαδή είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φορτώσει αυτό το πράγμα.
0: Τι αφορά το τροχαίο, μπόρεσες να δεις τι αφορά το τροχαίο?
1: Δύο γιοταχή είναι οχήματα, δεν είχε κάποιο μεγάλο όχημα, κάποιο φορτηγό, είναι αστυνομία στο σημείο.
0: Ασθενοφόρο έχει φτάσει?
1: Δεν έχω δει ασθενοφόρο, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραυματία.
0: Ας ελπίσουμε μόνο ελληνικές ζημιές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από το ύψος των Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Ναι, την έξοδο της Ιεράς Σόδου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσοι κατευθύνονται στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε εσένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών? Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα. Έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών, των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα έχουμε κάτι το χειροπιαστό, κάτι το ουσιαστικό από αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, ακούγοντας και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν που έκανε κάποιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, νόμιζε κανείς πως είναι επικεφάλης κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με αυτές τις διαπιστώσεις που έκανε και όχι η γυναίκα η οποία ηγείται των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το επεισόδιο αυτό με την είσοδο 60.000 μεταναστών ή προσφύγων στη Θεούτα, και όταν ένα Θεούτα εννοούμε έναν θύλακα της Ισπανίας στην Αφρική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στη Θεούτα εισήλθαν μεν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι στην κεντρική Ευρώπη. Και όχι σε περιοχή του Σέγγεν, διότι η Θεούτα δεν είναι περιοχή του Σέγγεν.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό προκαλεί και απορία, αν θέλετε, γιατί η Ιταλία έσπευσε, η κυρία Μελόνι, να εκφράσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόση μεγάλη ευαισθησία για το γεγονός.
0: Γιατί βρήκε μια αφορμή να εργαλοποιήσει το θέμα.
2: Βρήκε μία αφορμή να εκφράσει γενικότερα την αντίθεσή της στην πολιτική του Πέδρο Σάντσες, δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Και νομίζω ότι γενικότερα οι 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες υπέγραψαν μία επιστολή για το επεισόδιο ή με αφορμή το επεισόδιο,
0: μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η Ελλάδα,
2: μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ουσιαστικά δεν επέκριναν την Ισπανία για το χειρισμό του επεισοδίου, διότι στο επεισόδιο μπορεί κανείς να πει ότι είχαμε μια εργαλειοποίηση των μεταναστών από πλευράς Μαρόκου, όπως είχαμε εμείς το 20 από πλευράς Τουρκίας στον Εύρο, κάτι αντίστοιχο. Και επομένως το λογικό θα ήταν η Ισπανία να περιμένει όχι κατά κάποιο τρόπο την επίκριση, θα λέγαμε, αλλά μάλλον την αλληλεγγύη, όπως περίμενε και η Ελλάδα την αλληλεγγύη από πλευράς Ευρώπης.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κρατήστε αν θέλετε αυτή τη σκέψη σας, κύριε Ιωακιμίδη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win.
5: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων λόγω τροχαίου με υλικές ζημιές λίγο πριν την έξοδο για την Ιερά Οδό. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Τέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκά 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη για τις μεταναστευτικές ροές και την Ευρώπη με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα και την Ισπανία. Υπάρχουν δηλώσεις και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο για αυτό το θέμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καλύνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Μεταξύ αυτών των μέτρων, η αναστολή προσωρινά της υποβολής αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ελάτε, κύριο Ακιμίδη, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Θα έλεγα λοιπόν, και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού πέφτουν σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, ότι στην περίπτωση της εργαλειοποίησης, όπως έγινε στον Εύρο με την Τουρκία, ή στην περίπτωση της Λευκορωσίας, η Λευκορωσία επίσης εργαλειοποίησε τους μετανάστες, οι χώρες όπως ήταν η Ελλάδα ή η Πολωνία και τα λοιπά, περίμεναν και έλαβαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στην περίπτωση της Ισπανίας όμως τα πράγματα κινήθηκαν προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Οι 22 χώρες επέκριναν δρυμύτατα την Ισπανία, όχι τόσο πολύ για το επεισόδιο, διότι για το επεισόδιο δεν είχε για τόσο μεγάλη ευθύνη, όσο για την γενικότερη πολιτική μεταναστευτική που ασκεί.
0: Να το τονίσουμε αυτό. Ουσιαστικά κατηγορείται η Ισπανία και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, πως με μια απόφαση που έλαβε τους περασμένους μήνες και μέσα από την οποία νομιμοποίησε 500.000 παράτυπους μετανάστες, έστειλε το σινιάλο προς ότι τα κυκλώματα των διακινητών ότι ελάτε εδώ, μπορείτε να έρθετε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ότι λειτουργήσε ως λεγόμενος pull factor, σωστά, δηλαδή ένα σημείο έλξης για τους μετανάστες. Εν πάση περιπτώσει...
0: Και βέβαια, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, επειδή όλα παίζουν το ρόλο τους έτσι τη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τα social media, υπάρχει και η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το βίντεο αυτό, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που έδειχνε κάποιους Μαροκινούς μετανάστες να έχουν περάσει στη Θέουτα, να πανηγυρίζουν, και αυτό φέρεται να κινητοποίησε όλον αυτό το μεγάλο όγκο μεταναστών να πάνε εκεί, 60.000 να μπουν στην Ισπανία.
1: Ακριβώς, υπήρξαν μία σειρά από βίντεο στα social media τα οποία απεδείξαν ότι ήταν fake, ότι δεν ήταν αληθινά, θέλετε, τα οποία παρά τα αυτά όμως δημιούργησαν μία όθηση μεταναστών προς την Θεούτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κανένας μετανάστης από την Θεούτα δεν πέρασε στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή δεν απείλησε άμεσα την περιοχή του Σέγγεν. Αλλά παρά τα αυτά υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Mm. Δηλαδή πάρα πολύ απλά...
0: Και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι, που και αυτό δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Το αντίθετο, καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι εναντίον του Τραμπ, επικρίνει δρυμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ, και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, και επομένως αυτό η Ευρώπη όφιλε να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών, και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν

0: οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ, πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο, το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε,
1: ναι,
0: για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλων σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα.
0: Και να,
1: υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι είναι και αυτό
0: αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία, ναι, χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
1: Σίγουρα.
0: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
1: Και εμείς εδώ, ναι. Για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
0: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες στην αγροτική οικονομία κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η επίταξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο κατά κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
1: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
0: Έχετε δίκιο, νομίζω. Ναι. Και ορθώς είπατε, ναι, και θα δούμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό. Δημοσθένησμα κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές. Εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίκληση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρομετανάστες ή εισβολείς? Πείτε τη σωστή έκφραση. Σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα. Την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλακούντης και αυτή ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα, στα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι, ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ή μη μαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα, μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς το πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός ο κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σιγά σιγά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιβαλλοντική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασαρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποπτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ είναι... χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, ναι. Πρέπει σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, ναι. Και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδίσουμε συνολικά.
0: Άρα όχι και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεγκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί βεβαίως. Όπως ξέρουμε σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη Φιλίας. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε γιατί προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην Ήπεθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, γιατί
0: να μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, οι Ίγγλες, ακόμη οι ρητινοσυλλέκτες.
0: Επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία που είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση δεκαετές σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, θέλετε, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, που έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα, κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια με τις καινούριες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράχουμε υπηρεσίες και στον πολίτη. Υπηρεσίες ποιότητας νερού, υπηρεσίες αναψυχής, υπηρεσίες ακόμα και προστασίας της άγριας πανίδας και το κυριότερο βλέπουμε το δάσος πλέον ως ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο κινδυνεύει ή πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο πρέπει να συνοδοματωθούν αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστούν.
0: Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε της πολιτικής είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα. Έχουν αλλάξει προδιαγραφές, όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην ξυλοπαραγωγή. Έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, βιοποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της Υπαίθρου που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα που να γίνει άμεσα, αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Ναι. Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια που επανέρχονται έχουν γίνει και εκεί αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, αν θυμάστε, υπήρχε ένας κατακαιρματισμός ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, από κάθε υποκεντρωμένη διοίκηση, ειδικά της αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποπτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό, γιατί υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούργιες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το όλο πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο την πρόληψη του ανθρώπου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα ένα αέρια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως πρέπει να το ακολουθήσουμε και βεβαίως πρέπει να εναρμονιστούμε όσο οφείλουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το άλλο το κομμάτι όμως της ευθύνης του πολίτη, ένα κάτι που δεν το κουμπίσαμε ακόμα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε μια μέρα που είναι η χειρότερη μέρα του έτους για να ξεκινήσει και να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά και να κάνει εργασίες υπαίθρου, χωρίς να σκέφτεται ότι έχει κοινωνική ευθύνη. Αυτό είναι θέμα ανευθυνότητας. Mm-hmm. Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στον πολίτη. Δεν μπορείς απλά να το κάνεις. Ο συνδυασμός κακών καιρικών συνθηκών και ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να φέρει αποτελέσματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα.
0: Έχετε δίκιο. Και εκεί μένει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γίτα, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: σας ημέρα. Ιωάννης Γίτας, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Του Space το τραγούδι των Κίξιων Φλίων που ακούμε τώρα. Μόνο αν θα πάμε εκεί στο διάστημα μπορεί να γλιτώσουμε παιδιά από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις τρέλες που λέει. Τα νεότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το πώς χειρίζεται την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι πώς ισχυρίζεται ο ίδιος πώς διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με το Ιράν. Είπε μάλιστα πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στους Ιρανούς για συμφωνία. Είναι η τελευταία της τελευταίας ευκαιρία. Η τελευταία από τις πολλές τελευταίες ευκαιρίες που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σίγουρα αν δεν ευοδοθούν οι συνομιλίες θα υπάρξει στο μέλλον μια ακόμη τελευταία ευκαιρία από τον Αμερικανό πρόεδρο.

0: έναν Αμερικανό πρόεδρο που όταν δεν τα κάνει θάλασσα στη Μέση Ανατολή με τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις και τα όσα γίνονται στο διπλωματικό πεδίο, κάνει ακατανόητες αναρτήσεις στα social media με το επιτελείο του να τον εμφανίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το σημειώνει σήμερα στο πρώτο σελίδο της εφημερίδα Καθημερινή, ως Elvis Presley. Σε άλλες δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται ως κυνηγός εξωγήινων και βεβαίως και ως ο μεγάλος, ο λαμπρός, ο στρατιωτικός ηγέτης της εποχής μας. Να λοιπόν που η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα, δεν κάνει μόνο καλό, κάνει και πολύ κακό, παιδιά, στις μέρες μας. Τι θέλεις τώρα εσύ, Παπακαλούς, θέλεις να φύγουμε? Θα φύγουμε, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Διαφημίσεις έρχονται και μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθεί μέχρι και τις 10 ο Σπύρος Μάλης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Sky στους 100,3. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια χαρά, καλό πρωί σε όλους και σε όλες.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Languages.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτέλειας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα. πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM.
8: Για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Ένας 66χρονος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίηση των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
4: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. 8 και 7 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στον Sky, στον Sky 100,3. Αυτό το πρωινό, ένα όμορφο πρωινό που έχει ξημερώσει, πρωινό 4ης Αυγούστου. Η 4η του Αυγούστου βεβαίως έχει ένα αρνητικό φορτίο, η σημερινή ημέρα, η ιστορική διάσταση της σημερινής ημέρας, από έναν στρατιωτικό, από έναν ιδιοφυής στρατιωτικό, αυτό το ομολογούν όλοι, πολιτικοί του φίλοι και πολιτικοί του αντίπαλοι, από έναν ιδιοφυή στρατιωτικό, τον Ιωάννη Μεταξά, που όμως επέβαλε μια σκληρή δικτακτορία, ένα δικτακτορικό καθεστώς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ έχω τα χρονάκια μου, αν θυμάμαι τις δεκαετίες του 80 κυρίως, εδώ θέλω και τη δική σας βοήθεια, και έπιασε και τη δεκαετία του 90, ήταν σύνηθες, για να το συνδέσω με την επικαιρότητα τώρα αυτό το λέω, ήταν σύνηθες να αποδίδονται πυρκαγιές, γιατί πάντοτε είχαμε πυρκαγιές αυτή την περίοδο των Μελτεμιών, να αποδίδονται πυρκαγιές σε νοσταλγούς της 4ης Αυγούστου. Ακουγόταν τότε έντονα. Δεν αποδείχθηκε, νομίζω δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αποδείχθηκε, αλλά ακουγόταν έντονα, επειδή ο Αύγουστος είχε πολλές φωτιές, οι οποίες μένονταν αυτές τις μέρες και ξεκινούσαν και τελείωναν και τα λοιπά, πολλές τις συνέδεαν με μια έτσι οργάνωση η οποία είχε σχέσεις με την Τετάρτη του Αυγούστου. Δεν αποδείχθηκε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δύναμη, εύχομαι υγεία, εύχομαι αντοχές να έχουμε και τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάμε πουθενά.

Ξέρετε, καμιά φορά λέω μήπως έχω το μαγνήτη. Εδώ για λόγους ευπρέπειας δεν λέω το πρώτο συνθετικό της λέξης. Είναι, αποτελείται από δύο συνθετικά η λέξη. Ο μαγνήτης. Λοιπόν, εγώ δεν το λέω επειδή είναι πρωί, μπορεί να ακούνε και παιδιά, αλλά πιστεύω ότι το έχω, ειδικά όταν οδηγώ. Όταν οδηγώ λέω δεν μπορεί ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιος με σημαδεύει. Δεν ξέρω αν είναι και επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι, είτε μηχανής μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, αλλά με ενοχλούν πάρα πολύ πράγματα τα οποία συνιστούν πια την καθημερινότητα, συνιστούν πια μια ρουτίνα. Δηλαδή μου σπάει τα νεύρα όταν έχω μπροστά μου κάποιον ο οποίος θα στρίψει χωρίς να ανάβει φλας. Θα σταματήσει τελευταία στιγμή και θα στρίψει χωρίς να ανάβει φλας. Με ενοχλεί πάρα πολύ κάποιος που σταματάει χωρίς να βγάλει αλάρμ. Και μάλιστα εδώ. Δεν ξέρω κι εσείς οι δάσκαλοι που κάνετε τα μαθήματα για τους νέους οδηγούς, πείτε τους ότι όταν βγάζουμε αλάρμ δεν σταματάμε αριστερά. Αλάρμ σημαίνει δεξιά. Τελεία. Οτιδήποτε άλλο βγάζεις φλας, αλλά με τα αλάρμ δεν θα σταματήσεις αριστερά. Έτσι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο τύπος που θα περάσει όλη τη σειρά για να μπει μπροστά στο φανάρι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός που θα αλλάξει λωρίδα χωρίς να προειδοποιήσει. Με ενοχλούν όλα αυτά υπερβολικά πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο μια κοινωνικού τύπου ενόχληση, μια αντισυμβατικότητα. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ενός ατυχήματος, ενός δυστυχήματος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το θέμα των καμερών. Υποτίθεται, έτσι έλεγαν τουλάχιστον τέλη 25, αρχές αυτού του χρόνου, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο η εγκατάστασή τους. Φτάσαμε στο πρώτο οχτάμηνο. Δεν ξέρω πόσες από αυτές λειτουργούν. Καλά, σίγουρα αυτές οι AI, σίγουρα δεν λειτουργούν οι AI. Υπάρχουν 7-8 εγκατεστημένες. Οι υπόλοιπες χίλιες που περιμένουμε ακόμη είναι στους διαγωνισμούς. Επίσης δεν έχουν μπει και οι κάμερες που θα έπρεπε στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Είναι οι 388 της περιφέρειας Αττικής. Αυτές γράφουν μόνο για κόκκινο, για όταν περνάς τον κόκκινο σηματοδότη. Οι υπόλοιπες οι ΑΕΙΑ θα σε γράφουν υποτίθεται και για ζώνη, εάν μιλάς στο κινητό και άλλες παραβάσεις. Η τεχνητής νοημοσύνης. Οι 388 της περιφέρειας μόνο για κόκκινο. Και αυτές δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργούν. Προσέξτε, δεν εννοώ αν λειτουργούν ότι είναι στην πρίζα και γράφουν. Εννοώ εάν έχουν κουμπώσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ούτως ώστε να σε γράφει, να πηγαίνει στο σύστημα και από εκεί να στέλνεται στη φυρίδα σου να πληρώνεις την παράβαση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί δεν ξέρω αν έχει αρχίσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Μία υπόθεση τόσων ετών που δεν ήρθε να επιβληθεί από πάνω, δηλαδή να στο επιβάλλει η κυβέρνηση. Άρχισε να γίνεται αίτημα των ίδιων των πολιτών επειδή σκοτωνόμαστε στους δρόμους και σου λέει βάλτε ρε παιδιά τις κάμερες, μήπως σωθεί κανένας. Είναι μια ιστορία που χρονίζει. Βλέπω, παρατηρώ ότι κάποιοι υπουργοί αποδίδουν την ευθύνη για τις καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς οι οποίοι πέφτουν στα ηλεκτρικά συνέδρια. Ξέρετε, γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι σύνηθες. Γίνεται ένας διαγωνισμός, παίρνουν μέρος πολλές εταιρείες, προκρίνεται η μία, η εταιρεία Παπακαλούσης και ο Μάλης πάει στο ηλεκτρικό συνέδριο και λέει δεν συμφωνώ που την πήρε ο Παπακαλούς στο διαγωνισμό, θέλω εγώ να τον πάρω και να κηρυχθεί άκυρος. Και κηρύσσεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, έχω και ένα προβληματισμό πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, σε πρώτη ανάγνωση λες, είμαι άρτορε παιδιά να γίνει ένας διαγωνισμός, να τελειώσει, να βάλουμε τις κάμερες. Αυτό λες σε πρώτη ανάγνωση για να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως λέω, ρε μπάσκετ το ηλεκτρικό συνέδριο, όταν παίρνει το διαγωνισμό, βλέπει ότι η ένσταση κάποιων εταιριών είναι βάσιμη και γι' αυτό τις κηρύσσει. Τους κηρύσσει άγωνους αυτούς διαγωνισμούς, άκυρους, πώς να το πω,
και δέχεται τις αισθάνσεις. Εάν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εάν ήταν στην πένα γραμμένοι αυτοί οι διαγωνισμοί, γιατί το ελεκτικό συνέδριο να έλεγε είναι φωτογραφικός ο ένας, δεν είναι έγκυρος ο άλλος, θα απέρριπτε την ένσταση. Για να τη δέχετε, μήπως η ευθύνη, την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε κάπου αλλού. Το λέω έτσι, με ακούτε λιγάκι παρμένο πρωί-πρωί, γιατί θεωρώ ότι το πιο απλό πράγμα, το οποίο το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές τουλάχιστον που θέλουν να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα εκείνα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες δηλαδή, που θα βοηθούσαν και στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ξέρετε, τώρα πηγαίνουν στα δικαστήρια άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν την κάμερα του μίνι μάρκετ για να εντοπίσουν το δράστη μιας δολοφονίας. Με τη νομική, με την αυστηρά νομική διάσταση του θέματος, αυτό να γνωρίζετε ότι δεν στέκει. Δεν επιτρέπεται το μίνι μάρκετ, δεν επιτρέπεται το ψιλικατζίδικο να έχει κάμερα που να δείχνει δρόμο. Το δείχνουν μια ανοχή και οι δικαστές, δείχνουν μια ανοχή και οι ιδιοκτικές αρχές και σου λέει «ΟΚ, δεν επιτρέπεται, αλλά άμα είναι να πιάσουμε το μάλι τώρα που έχει δολοφονήσει, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, το χρησιμοποιούμε». Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την κάμερα και δεν χρησιμοποιεί κάμερες που θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εγκληματικότητας, προκειμένου να γίνεται νόμιμα αυτή η δουλειά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσει το θέμα των καμερών, θέλω να πω, μπάζει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα ξανάρθω στο θέμα των δρόμων, γιατί πάλι όπως ερχόμουν, ξέρεις, είναι άδειοι τώρα, έχει φύγει αρκετός κόσμος, έχει αδειάσει και η πόλη και νομίζουμε ότι ερχόμαστε πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιο άνετα ερχόμαστε. Το με μεγαλύτερη ασφάλεια έχω κάποιες ενστάσεις.

Καταπληκτικό το του Άλεξ το μήνυμα. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη εύχομαι. Επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι πολλά αρχίζουν να με ενοχλούν όλο και περισσότερο όσο μεγαλώνω, μου γράφει ρε μπας και σε ενοχλεί και ο εαυτό σου. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, καλή σου ημέρα φίλε μου. Μας κυβερνάει η αριστεία, λέει, γι' αυτό δουλεύουν όλα ρολόι. Ο Γεράσιμος, για να μην σας ενοχλούν όλα αυτά που αναφέρατε, υπάρχει εύκολη λύση να μετακομίσετε εδώ στο Beautiful Germany. Ο Ανδρέας, οδηγός courier, εσύ και τι θα έχεις δει αφενός. Απ' την άλλη, Ανδρέα μου, και οι συνάδελφοί σου, φίλε μου, δηλαδή προσπαθώ να το δω με κατανόηση το θέμα. Όχι προσπαθώ, το βλέπω με κατανόηση. Δεν καταβάλω προσπάθεια να το δω. Το βλέπω με κατανόηση γιατί βλέπω ανθρώπους μεροκαματιάρδες που προσπαθούν με το μηχανάκι να βγάλουν το μεροκάμα του ή να βγάλουν κάποια επιπλέον έσοδα μέσα από το delivery, είτε με πακέτα είτε με στα εστιατόρια, σουβλατζίδικα κτλ. Αλλά πώς να το πω, και με κρύο και με χιόνι και με βροχή και με ζέστη, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ας πούμε συνάδελφοί σου στη δουλειά που δεν λέω εγώ ότι το κάνουν επειδή έτσι τους κάπνισε, έτσι είναι το κέφι τους, και εκείνοι πιέζονται από πάνω να βγάλουν κάποιες παραγγελίες σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά ο τρόπος που οδηγάνε, φίλε μου, εντάξει, δηλαδή είναι ασύλληπτος, έτσι δεν υπάρχει. Και μου γράφει ο Ανδρέας, εμένα να δεις πως ενοχλούν συνέχεια που είμαι στους δρόμους, αλλά περισσότερο ξέρεις τι με ενοχλεί, μου λέει, εάν τολμήσεις να κορνάρεις μπορεί να φας και ξύλο. Έτσι είναι, δεν τολμάς να ανοίξεις παράθυρο να πεις τίποτα, το κλείνεις και συνεχίζεις. Σε λίγο θα πούμε και για τις φωτιές. Ο Αναστάσιος και εγώ, μου λέει, έχω το μαγνήτη. Λέω την ίδια έκφραση μέσα σε αυτή την ανισορροπία. Καλή σου ημέρα Νίκο μου. Τι θέλετε, λέει, να σταματήσουν οι ενστάσεις? Και αν πήρε κάποιος παράτυπα το διαγωνισμό, μάλλον το σχόλιο το έκανες πλην ολοκληρώσω την σκέψη μου για το ποιος ευθύνεται επειδή πολλοί διαγωνισμοί ακυρώνονται. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και με τις φωτιές τι γίνεται. Είπα να ξεκινήσω με κάτι που εμένα τουλάχιστον κάθε πρωί που έρχομαι εδώ, όχι κάθε πρωί, όποτε και αν κινείσαι πια στους δρόμους Αθήνας, γιατί τολμάς να βγεις μετά τις 12 στην παραλιακή, αν έχεις τα κότσια πήγαινε. Με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί νομίζω κάθε έναν που θέλει να πηγαίνει όμορφα στην εργασία του, να επιστρέφει στο σπίτι του χωρίς να θέτει τον εαυτό του σε αυτόν τον κίνδυνο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δεν έχω κάνει τις συστάσεις ακόμα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τα τραγούδια έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για λίγο σπιντάτα είναι σήμερα. Από χθες νομίζω είναι λίγο πιο. Ναι, έχουμε ανεβάσει ρυθμούς. Δηλαδή, μας βλέπω προς το τέλος της εβδομάδας, θα παίζουμε μετάλλικα εδώ. Τι ήθελα να πω που είχα μείνει στον Παναγιώτη Παπακάλωση. Βέβαια, στον Παναγιώτη, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Ο δεύτερος τρόπος για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι αυτά που ήδη έχω αρχίσει να διαβάζω. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά έχει το πες την άποψή σου. Εκεί γράφετε, ανοίγουμε μία συζήτηση. Η παράκληση μου είναι έτσι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί ξέρετε, έχω την οθόνη του υπολογιστή, να σας φέρω λιγάκι στα μέτρα μου, έχω την οθόνη του υπολογιστή μπροστά, το μικρόφωνο, οπότε την ώρα που μιλάω προσπαθώ κιόλας να διαβάζω, και αν είναι μεγάλο το μήνυμα χάνομαι λιγάκι, οπότε με διευκολύνουν πολύ τα στακάτα μηνύματα. Πέτρος Μωράητης λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο πες την άποψή σου στέλνετε τα μηνύματά σας. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος για καλή μου τύχη, καλή τύχη είναι ότι είναι ακόμα εδώ. Η κακή μου τύχη είναι ότι σε λίγο θα φύγει και αυτός θα πάρει την άδειά του, οπότε εκεί να δούμε πώς θα τη βγάζουμε τα πρωινά, αλλά παραμένει, και όσο παραμένει κάνουμε δουλίτσα.

Εντάξει, νεόφυτέ μου, δεν θέλω να το φέρω τώρα σε οδηγή μηχανής, οδηγή αυτοκινήτων, γιατί μου λες πολύ με τις μοτοσυκλέτες, νομίζουν ότι βρίσκονται με βάρκα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν σήματα για αυτούς, κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάρα πολλές είναι και οι μηχανές που, αυτό είναι μια απορία που έχω, οι οποίες έχουν είτε καλυμμένη την πινακίδα με ένα φιμετζάμι, που δεν διαβάζεται η πινακίδα, είναι σαν να μην την έχεις, είτε έχουν ένα ελαττήριο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ένα ελαττήριο που διπλώνει προς τα μέσα. Και πάλι είναι σαν να μην, σαν κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Και υπάρχει και ένα κουμπάκι που όταν πλησιάζει έλεγχο, οπ, έρχεται πινακίδα μπροστά. Η απορία μου είναι, ήθελα να την εκφράσω, το κάνω τώρα δημόσια, εάν πέσει ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσυκλέτας τέτοιας, σε έναν έλεγχο, αστυνομικό έλεγχο, το πρόστιμο είναι που επιβάλλει ο αστυνομικός είναι σαν να μην έχει καθόλου πινακίδα, γιατί ο τρόπος που το χειρίζεται, το να έχεις ένα τέτοιο ελαττηριάκι, είναι σαν να λες οδηγό χωρίς πινακίδα, πρακτικά. Ή αντιμετωπίζεται από τον νόμο πιο ήπια και του λέει, εντάξει ρε παιδί μου, θα σου βάλω ένα πρόστιμο ότι υπήρχε μια παραποίηση, αλλά... Γιατί κατά τη δική μου άποψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας οδηγός που κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Αυτό είναι η πρώτη μου απορία, πώς αντιμετωπίζεται. Η δεύτερη είναι εάν αντιμετωπίζεται. Γιατί από το πλήθος των μοτοσυκλετών που βλέπω να κυκλοφορούν με τέτοιες πινακίδες, δεν.

0: Γεια σου Νικόλα, φίλε μου, ο Νικόλας ο Μοσχοβάκος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην οδική ασφάλεια και μέσα από δράσεις και μέσα από διάφορες άλλες διαδρομές για να μάθουν και τα παιδιά λιγάκι να μπουν σε μια άλλη νοοτροπία. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως καμένοι. Ο σημερινός σαραντάρης, κάτι την άποψή μου πάντοτε, ο σημερινός σαραντάρης, πενηντάρης είναι ήδη καμένος. Δηλαδή δεν τον εφέρνεις αυτόν στα ίσια του. Δεν θα σου μάθει στα 60 να βγάζει φλάς ή να σταματάει με αλάρμ. Πάει αυτός, τελείωσε. Ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στην όλη σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν τα πράγματα σωστά. Και ο Νικόλας το πολεμάει αυτό. Μου λέει: οριμάζεις, μου λέει. Αποστάσεις και εμπειρία είναι τα μόνα σωτήρια. Να διαβάζεις τι γίνεται όχι στο μπροστά σου, αλλά και τρία αυτοκίνητα μπροστά σου, τρία πίσω σου. Μόνο έτσι μπορείς να διαβάζεις, για να το ποδοσφαιροποιήσω λιγάκι, να διαβάσεις τη φάση καλά και να προλάβεις καταστάσεις. Βλέπω ότι σας έχει τσιγκλήσει λιγάκι το θέμα της οδικής ασφάλειας, το τρόπο που οδηγάμε και όλα αυτά. Το ποσοστό καμένης γης, για να έρθω τώρα στις φωτιές, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρας στην Καθημερινή, το ποσοστό καμένης γης στα δάση της Αττικής τα τελευταία 9 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει και το 45%. Και η εκτίμησή μας είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο στα δάση της Δυτικής Αττικής, λέει ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχει καεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα δάση της Αττικής. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους μένουμε στην Αττική. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική. Πολλές περιοχές κάθε χρόνο δοκιμάζονται και μαυρίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το πράσινο όλης της χώρας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιδιομορφία σε όλη αυτή την κατάσταση που τη λέει ο δασολόγος ο κύριος Γεωργόπουλος, ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και το εξής, και μοιραία θα συνέβαινε να μου πείτε, περνάει η μία πυρκαγιά πάνω από την άλλη. Αυτό όταν συμβαίνει, δηλαδή όταν ξανακαίγονται καμένες εκτάσεις, αν ένα πευκοδάσος καεί μέσα σε διάστημα 5 ετών, λένε, τα πεύκα δεν μπορούν να ξαναγεννηθούν. Δεν μπορεί να ξαναμεγαλώσει το δάσος. Δηλαδή, μια δεύτερη πυρκαγιά σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών νεκρώνει τον τόπο. Υπάρχει και η οικονομική διάσταση, είναι και τα θέματα της κλιματικής κρίσης που, πώς να το πω, έχουν φέρει με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο και της πυρκαγιάς, αλλά και η οικονομική διάσταση είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Οι Financial Times γράφουν ότι το οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές σε 5 χώρες Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι 5 χώρες. Το οικονομικό κόστος μέχρι τώρα είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό κόστος βεβαίως αναλύεται όχι μόνο με το τι ακριβώς έχει καεί, αλλά και τις επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα σε καλλιέργειες κτλ. Τίτλοι ειδήσεων, πάμε σε Μαρία Αλιφαντή και επιστρέφουμε.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ, επίσημο διανομέα στην Καλυθέα, Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισσού στο ύψος των Σεπολίων και στην άνοδο στο ύψος των Άνων Πατησίων και της Νέας Χαλκιδόνας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομονδόρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι. Λόγω ακινητοποιημένου τραμ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Αρδιτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, σε ώστε και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή εκτακτή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας, σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς οι πρωινοί. Το καλώς ήρθατε κάθε μισή ώρα, γιατί ο Αύγουστος μεταθέτει λιγάκι το γερτήριο, οπότε κάθε μισή ωρίτσα θα σας μαζεύω όλους, θα σας καλωσορίζω εδώ στο Sky, στην πρωινή συχνότητα, στην πρωινή παρέα του Άρη, ο οποίος Άρης, επαναλαμβάνω, για ένα μικροχρονικό διάστημα και εκείνος πρέπει να ξεκουραστεί, οπότε σας βρίσκω όλους εσάς που σας είχε και τους καινούριους. Και θα τα βρείτε μαζί του εκεί περί της 20 κάτι Αυγούστου. Δεν θυμάμαι, 24-25, πότε πέφτει Δευτέρα. Κάπου εκεί θα είναι και ο Άρης εδώ πίσω στις επάλξεις. Νομίζω όμως, όχι νομίζω, διαγράψτε το νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι λαμβάνει τα μηνύματά σας και τα διαβάζει καθημερινά, γιατί έχει αυτή την πετριά. Δηλαδή θέλει να ξεκουραστεί, αλλά... Είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα μπαίνει στο portosalte.sky.gr εκεί όπου έχετε την επικοινωνία σας. Συνεπώς και αυτή την περίοδο που λείπει μπορείτε να του γράφετε και είναι βέβαιο πως όταν επανέλθει θα τα έχει συγκεντρώσει αυτά. Με αφορμή το μήνυμα που μου γράφει η Αλίνα. Καμένη γη. Ασχολείται όμως καθόλου το κράτος και η πολιτεία μας με την αναδάσωσή τους ή το αφήνουμε μόνο στο όλοι μαζί μπορούμε? Γίνεται, η αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το όλοι μαζί μπορούμε και έχει προσφέρει αυτή την πλατφόρμα. Δεν το λέω γιατί και εγώ, πώς να το πω, γνωρίζω από μέσα όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και την αγωνία που βιώνουν οι άνθρωποι του όλοι μαζί μπορούμε και ο επικεφαλής του, ο Γιάννης Πανολιός, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την ζωή του στην πλατφόρμα αυτή που έχει πολλές εκφάνσεις. Μία είναι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, άλλη για τα ζώα, εθελοντικές αιμοδοσίες. Αν μπείτε στη σελίδα θα δείτε μία σειρά δράσεων. Είναι λοιπόν οι προσπάθειες του κράτους, δεν εκμυδενίζονται, αλλά γνωρίζοντας όλη αυτή την δραστηριότητα μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, νομίζω ότι προσφέρει την πλατφόρμα για να συμβάλλουμε. Και λέω, μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί έχουμε και τη συναυλία τώρα το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, όπου κάθε ευρώ που θα δώσετε για αυτή τη συναυλία, τα έσοδά της, θα πάνε για να αγοράσουμε δέντρα για το περιβάλλον. Οπότε έχει μία αξία αυτό. Είναι η συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πέφτει. Και μάλιστα πάντοτε υπάρχει και μία πρόνοια και για τα μέσα μεταφοράς. Πάντοτε δηλαδή παρατείνουν τα δρομολογιά τους για να διευκολύνουν. Με Γαλάνη, με Διονυσίου Γιάννη, με Νταλάρα, με Πάπα Κωνσταντίνου Πασχαλίδη, με Μαρίνα Σάτι, με Κώστα Τριανταφυλλίδη, με Τσαλιγοπούλου, με Νεφέλη Φασούλη. Και βρίσκεται στο Ticketmaster και στο σελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε πληροφορίες, εισιτήρια στο Ticketmaster. Οπότε, ναι, μου έδωσε την αφορμή να πω και αυτό, ότι μπορούμε και εμείς να μην είμαστε παθητικοί δέκτες όλης αυτής της κατάστασης, αλλά μέσα από διάφορες δραστηριότητες να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το κράτος κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, και εκείνο συμβάλλει και στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση και στην υποστήριξη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους που επλήγησαν. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία 1-2-24 ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση προκειμένου να, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε τώρα όταν έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του, εντάξει, θα τρέχουν και οι διαδικασίες για αποζημιώσεις, αυτές παίρνουν και κάποιο χρόνο, αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Και το σημαντικό είναι χωρίς γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα ζητήσω να αρχίσουμε από εκεί. Θα μας μιλήσει μετά και για άλλα πράγματα, θα το πάμε και στα υπόλοιπα. Αλλά ας αρχίσουμε από αυτό με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι ο Υφυπουργός των Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μάρτη.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να μου πείτε για τις ενέργειες του κράτους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τώρα εφίστανται αυτή τη δοκιμασία.
8: Καταρχάς να εκφράσουμε τη λύπη μας για τους θανάτους 5 συνανθρώπων μας οι οποίοι έδωσαν τη μάχη στο πεδίο, και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι έχουμε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι επιδιώξαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας

0: τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας είναι και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο από χθες έχει κάνει σχετικές ενημερώσεις, και του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο επιβλέπων υφυπουργός. Η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
1: Αυτό
0: σε
1: είναι,
0: κάθε περίπτωση, ναι, παρά τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι είναι έκτακτα τα φαινόμενα, έχει υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο το οποίο έχει αναπτυχθεί αυτά τα χρόνια, στα 7 χρόνια που κυβερνάμε, ώστε αυτές οι έκτακτες καταστάσεις τελικά να έχουν έναν μηχανισμό από πίσω που ακολουθεί για να βοηθάει όσο το δυνατόν να απαλυνθεί ο πόνος των ανθρώπων που χάσανε τις περιουσίες τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν ανακοινώσεις, θέλω να πω, από τις τράπεζες. Έβγαλαν ανακοίνωση στις εθνικές τράπεζες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μάλλον, που λέει ότι αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε δανειακή υποχρέωση για 6 μήνες, και μάλιστα υπάρχει και μια ενίσχυση οικονομική για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
0: Είναι ανάγκη όλοι μας,
1: ναι, ναι, ναι, προφανώς,
0: να
1: προφανώς, προφανώς,
0: σε τέτοια προβλήματα, και προφανώς υπάρχει μια τάση αναστολής των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν περιουσία, ακόμα και αν πρόκειται για το εξοχικό τους. Ξέρετε, η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι μια κουλτούρα που ο Έλληνας νιώθει την ανάγκη να επιστρέφει στη φύση, με αποτέλεσμα και το εξοχικό να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του Έλληνα. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτές οι μέρημνες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι μέρημνες των τελευταίων ετών. Και πρέπει ακόμα πιο πολύ να επιταχύνουμε,
1: ναι,
0: αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα.
1: Τώρα, λιγάκι στο χαρτοφυλάκιό σας, υπάρχουν και γεωπολιτικής φύσεως ρίσκα και άλλης μορφής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά λαμβάνονται υπόψη και διαφοροποιούν ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης, προκειμένου στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει ένα πακέτο.
0: Είναι σαφές ότι έχουμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αλληλεξάρτησης, δηλαδή με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι με τον COVID, επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Συμβαίνει κάτι με τη Ρωσία και την Ουκρανία, είδαμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο τώρα έχει να γίνει και γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε άμεση ενίσχυση κυρίαρχα στον ντίζελ, και γνωρίζετε γιατί αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις μεταφορές μας.
1: Και όχι μόνο, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλο, το λέω επειδή είστε και άνθρωπος εκτός από το Υπουργείο, είστε και άνθρωπος που παίρνει τον παλμό της αγοράς. Το πετρέλαιο, η αύξηση στο πετρέλαιο δεν, πώς να το πω, δεν τίθεται μόνο σε ένα πλαίσιο μεταφορών, αλλά διαχέει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό σε όλους τους τομείς της αγοράς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Δέστε την επίδραση που έχει στις τιμές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την καθημερινότητα σε όλο τον πλανήτη, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σε έκτακτα μέτρα. Οπωσδήποτε όλη αυτή η συνθήκη σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λαμβάνεται υπόψη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κόπωση σε ό,τι αφορά τις κοινωνίες όλης της Ευρώπης με την πληθωριστική πίεση, και γι' αυτό το λόγο προφανώς η αρχιτεκτονική η οποία θα παρουσιαστεί θα λαμβάνει και αυτήν την παράμετρο, όχι βέβαια μόνο αυτήν, αλλά και αυτήν την παράμετρο υπόψη της.
1: Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί, με την έννοια ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ώρα να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχει εκεί ένα σχέδιο που δουλεύεται αυτή τη στιγμή, που δουλεύεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον πάνω σε αυτό το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Κύριε Μάλλη, με εντολή του Πρωθυπουργού και με την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, έχω εδώ και ένα μήνα γύρω στην επικράτεια, συνομιλώντας με επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, εμπορικούς συλλόγους, για να ακούσω αιτήματα. Όλα αυτά κωδικοποιούνται και αναλύονται, και προφανώς θα εκπονηθεί ένα τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία να πάρθουν και για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι με τα ρίσκα, με τις αγωνίες της καθημερινότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της κρίσης. Είτε πρόκειται για τους εμπόρους, είτε πρόκειται για τους επαγγελματίες στις μεταφορές, τα ταξί, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας

0: οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά εξειδικεύονται αυτές τις ημέρες. Μέσα στον Αύγουστο το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης θα είναι στην Αθήνα, ακριβώς για να εργαστεί γύρω από τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν. Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν εξαιρεί και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Πριν πάμε σε άλλες, θα υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση με βάση το τεκμηματό εισόδημα? Εκεί η αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει, αλλά θα γίνουν τροποποιήσεις, θα ληφθούν άλλα πράγματα υπόψη?
0: Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά. Δεν θα ήθελα να εξειδικεύσω,
1: ναι. Το λέω, ξέρετε τι,
0: ψηφιακά εργαλεία, ναι, δίνουν δυνατότητες, άλλο υπάρχει δυνατότητα ελαφρύνσεων.
1: Το λέω γιατί, και συγχωρέστε με τώρα για τη διακοπή. Το λέω για τον εξής λόγο. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που λέτε, ότι με βάση εργαλεία που έχουμε μπορούμε να προσδιορίσουμε με πιο καλό τρόπο το ακριβές εισόδημα. Από την άλλη, είναι και ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός που ακούει ότι οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 330 ευρώ εισόδημα το μήνα και το 70% δηλώνει από 5 μέχρι 10.000. Και σου λέει τώρα, ωραία, η κυβέρνηση για να προσελκύσει ελεύθερους επαγγελματίες θα ελαφρύνει ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπει ο συνταξιούχος, βλέπει τον ελεύθερο επαγγελματία, δεν θέλω τώρα να πω τι επάγγελμα, τον βλέπει να πηγαίνει να παίρνει τα πας, τα κάθε είδους πας και επιδόματα, και εκείνος με τη σύνταξη των 800-900 ευρώ να μην μπορεί να τα παίρνει. Και σου λέει τώρα, για να προσελκύσει η κυβέρνηση
0: αυτή την κοινωνία. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να σας πω κύριε Μάλλη, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τρία χρόνια μετά από μια πολιτική η οποία θα θυμίσω ότι απέφερε έσοδα, άρα σημαίνει ότι έπιασε σε μεγάλο βαθμό τις παρατυπίες, έχουμε πλέον τα εργαλεία να γνωρίζουμε σε καλύτερο βαθμό ποιοι είναι αυτοί τους οποίους αναφέρετε και οι οποίοι κινούνται παρασιτικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πλέον ελέγχθηκαν και φαίνεται ότι ακολουθούν όλες τις νόμιμες οδούς. Υπάρχει πλέον μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Η πολιτική με τα τεκμαρτά απέδωσε αποτελέσματα και έχουμε πλέον μια ΑΔΕ και ένα κράτος το οποίο έχει πλέον καλύτερη γνώση βάσει αυτών των εργαλείων. Επομένως, να μην ανησυχεί κανένας ότι κάποιοι θα ξεφύγουν. Βέβαια, στη ζωή πάντοτε υπάρχουν κάποιο τύπου απώλειες. Όμως, πλέον είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα αυτά τα τρία χρόνια με ένα μέτρο το οποίο απέφερε καρπούς και απέφερε και γνώση και εικόνα. Επομένως. Θα δούμε βέβαια όλες τις...
1: Ναι, κατάλαβα. Λέτε ότι θα αξιοποιήσετε και άλλα πράγματα.
0: Τα εργαλεία, ναι, πλέον που τρία χρόνια έχουν υπάρξει και το γεγονός ότι υπήρξαν έσοδα και προσδιορίστηκαν οι χώροι εκείνοι που ξεφεύγουν, νομίζω ότι είναι θετικά βήματα. Θα δούμε βέβαια την ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση. Ακόμα επεξεργαζόμαστε τα σενάρια τα οποία θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Προσοχή, η ερώτηση είναι προβοκατόρικη. Προσέξτε, είναι προβοκατόρικη.
0: Άρα, άμα θέλετε να πατάω.
1: θα ενισχύσετε και την οικογένεια?
0: Η μέρημνα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πολιτική...
1: Την ελληνική οικογένεια με τη μορφή που γνωρίζουμε, που μεγαλώσαμε, την παραδοσιακή ή και άλλες μορφές?
0: Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι πάντοτε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση και προφανώς είναι η προτεραιότητά μας. Θεωρώ ότι η ελληνική οικογένεια, μάλιστα χθες είχα και συνάντηση με ενώσεις πολυτέκνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν έναν χώρο που πάντοτε θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και πάντοτε βρίσκουμε τον χώρο για να βοηθήσουμε. Θα θυμίσω ότι πέρσι κάναμε μια πολύ στοχευμένη πολιτική, τόσο σε επίπεδο φορολογικό όσο και ευρύτερο, στήριξη των ελληνικών οικογενειών, των πολυτέκνων, οι οποίοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου τους σύγχρονους ήρωες, με την έννοια ότι βλέπετε την τάση των γεννήσεων. Επομένως, όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε χωρίς δεύτερες σκέψεις σε αυτού του είδους την οικογένεια, την οποία, επαναλαμβάνω, με εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με συγκεκριμένες δράσεις. Επομένως, είναι ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού η οικογένεια, εγώ αποφεύγω τις έννοιες πυρηνική, εγώ λέω την ελληνική οικογένεια έτσι όπως την γνωρίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, να στηριχτεί. Αυτή είναι η εντολή ξεκάθαρη και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, με την ομοθεσία την ισχύουσα, κάθε μορφή οικογένειας που πληρεί αυτούς τους όρους, έτσι, δηλαδή...
0: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είναι δεδομένο ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, ενισχύεται διαρκώς και αυτή είναι η στόχευσή μας. Η ελάφρυνση από βάρη, η βοήθεια, η ουσιαστική για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Χθες ήμουν με εκπροσώπους οι οποίοι είχαν ακόμα και 6 και 7 παιδιά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια Ελλάδα που δεν πρέπει να φθήνει, σε μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να αυξάνεται και θα πρέπει να προοδεύει. Επομένως, η μέρημνά μας είναι ξεκάθαρη και καλό είναι αυτά τα μηνύματα να μην νοθεύονται. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον προσδιορισμό μας και ως προς τον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος.
1: Είναι εύστοχη, είναι μάλλον η επιλογή για τις εκλογές, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει και δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις, οι αλλεπάλλες μάλλον δηλώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027. Είναι μια επιλογή η οποία θα βγει στην κάλπη.
0: Πιστεύω ότι θα βγει και ξέρετε εμείς...
1: Ή αν έχει περισσότερα ρίσκα.
0: Όχι, νομίζω ότι είμαστε συνεπείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας συνεπέστατος πρωθυπουργός, ο οποίος ό,τι λέει το εννοεί. Είναι μια πολιτική προσέγγιση η οποία καλύπτεται και περιγράφεται από τη λέξη συνέπεια. Επομένως, το να είσαι συνεπής νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο asset πολιτικό. Αυτό λοιπόν το asset είναι η μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ό,τι λέει το κάνει και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους χρόνους των εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα στη λήψη μέτρων. Θα σας θυμίσω ότι το είπαμε, το κάναμε, είναι το μότο μας. Η συμφωνία αλήθειας. Μιλήσαμε για τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, για αυξήσεις τις κάναμε. Μιλήσαμε για τον μέσο μισθό, τις κάναμε τις αυξήσεις και μάλιστα τις έχουμε υπερβεί σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε μια σειρά φόρων, το τάξαμε, το κάναμε. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις εκλογικές αναμετρήσεις. Όλοι θα αναμετρηθούμε στο τέλος. Και να σας πω και κάτι. Θεωρώ ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα πρέπει επιτέλους να αποκαλυφθούν, να μας πούν τι σκέφτονται. Δεν βλέπω συγκεκριμένες, επειδή μιλήσατε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βλέπω καμία συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γενικόλογες ιδέες ή χειρότερα κιόλας ακοστολόγητες ιδέες βλέπουμε μέχρι στιγμής. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ με το πρόγραμμά μας, με την επίτευξη ανόδου για τη χώρα τα τελευταία χρόνια και σταθερότητας, με τη δραστική μείωση της ανεργίας και με μια Ελλάδα με διαφορετικό κύρος, να δείξουμε τα πεπραγμένα μας. Εμείς στις επόμενες εκλογές δεν θα πούμε θα, εμείς θα πούμε να το έργο μας, να τα επιτεύγματά μας, κρίνεται μας. Η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής βλέπουμε κόμματα τα οποία μπορεί δημοσκοπικά να έχουν μια πορεία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ένα μέτρο, μια πρόταση. Βλέπουμε κόμματα τα οποία παρουσιάστηκαν ελπιδοφόρα και διαλύονται μέσα σε ένα μήνα.
1: Λέτε τώρα για την κυρία Καρισιάνου.
0: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή στη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε άλλα κόμματα τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σαν το Πασόκ. 13η σύνταξη ακοστολόγητα χωρίς να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά τα κρίνει ο πολίτης. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η επένδυση στον πολιτικό χρόνο, το γεγονός δηλαδή ότι επιλέγουμε να γίνουν οι εκλογές την ώρα τους, μόνο θετικά έχει να αποφέρει πράγματα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Να γνωρίζει καλύτερα ποιοι είναι αυτοί.
1: Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα ενός φίλου, τον οποίο δεν το λες και απέναντι από την κυβέρνηση. Πώς να το πω, δεν είναι στα κάγκελα απέναντι από την κυβέρνηση και μου γράφει. Η εξίσωση πάντως των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους δεν έχει γίνει όπως έλεγε η κυβέρνηση. Είμαι τρίτεκνος με 2 παιδιά φοιτητές στην επαρχία. Δεν λαμβάνω τίποτα επειδή θεωρούμε πλούσιους με πάνω από 40.000 μεικτά το χρόνο. 2 σπίτια στην επαρχία γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες.
0: Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα.
1: Καταλαβαίνετε όμως, τώρα την κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος.
0: Θα γνωρίσει ο καλός φίλος ότι υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Κατανοώ ότι είναι σε ένα, ας το πούμε, όριο εισοδηματικό. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια για τα για την άνοδο των γεννήσεων είναι σημαντικές και δείχνουν και ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι ως κυβέρνηση αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο για την οικογένεια. Είμαστε σε αρχικά βήματα τα οποία νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και προφανώς θα ακολουθηθούν και άλλες πολιτικές. Δεν έχουμε τελειώσει με την υπόθεση της υπογεννητικότητας. Και αν θέλετε κιόλας και την προσωπική μου άποψη, η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, έχει να κάνει και με την αστιφιλία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και συμπληρωματικές πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ανάσα στην ελληνική περιφέρεια. Επομένως, νομίζω και με τα νέα εργαλεία που έρχονται, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, θα κινηθούμε και προς αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή
1: καλά. Ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων κυβέρνηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι αντιλαμβάνω και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτά που μας είπε ο κ. Μαρκόπουλος, όσο μπορούσε βέβαια, εντάξει, δεν περιμένει πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκη και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να κάνουν πράγματα, αλλά ετοιμάζονται αλλαγές στον τρόπο φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως και αυτό που είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι θα πρέπει λιγάκι και η κυβέρνηση να δει εάν αυτή η αρχιτεκτονική του τερκμαρτού εισοδήματος, της φορολόγησης με βάση το τερκμαρτό, μπορεί να τροποποιηθεί και σε ποιο βαθμό, με την έννοια ότι εάν πάρετε τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθερών επαγγελματιών και ούτω καθεξής, θα δείτε μια ανισορροπία που δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνουν στατιστικά και να λένε ότι το 50% δηλώνει 330 ευρώ το μήνα και άλλο ένα 20% ανεβαίνει μέχρι τις 5-10 χιλιάδες. Δεν είναι πολύ συμβατό με αυτό που βιώνουμε όλοι στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο Άρης, εικονική πραγματικότητα και πραγματική. Στην πραγματική πραγματικότητα δεν είναι συμβατή αυτή η εικόνα. Οπότε δημιουργεί και ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια, όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση, ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη αυτοί που κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Βέβαια, ακόμα και στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, μάλλον στον τρόπο φορολόγησης με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πάει στον κύριο Πιτσιλή, στο διοικητή της ΑΔΕ, και να του πει: ξέρεις κάτι, εμένα με αδείξεις, εγώ δεν βγάζω τόσα, έλα κάνε μου έλεγχο, κάνε με φίλο και φτερό και βάλω μου μετά το φόρο που εσύ νομίζεις. Ελάχιστοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Ελάχιστοι. Η συντριπτική πλειονότητα, ακόμα και αυτοί που διαμαρτύρονται, δεν πήγαν στην ΑΔΕ να πούν έλα να μας κάνεις έλεγχο. Δεν το λέω, επαναλαμβάνω, για όσους είναι άνθρωποι οι οποίοι τίμια βγάζουν το μεροκάματό τους, τα δηλώνουν στην εφορία, δεν έχουν ή δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Το λέω για πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι είχαν μάθει και ακόμη δηλαδή κινούνται κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Αχ, πολλά τα ερωτήματα για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, γιατί στα έσοδα δεν πιάνε τη γραφική ύλη, εγώ έχω ατομική επιχείρηση. Έχουμε πει τώρα στην περιπτωσιολογία, καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο αυτά, ήταν λίγο δύσκολο να τεθούν σε συζήτηση που είχαμε. Σιγά σιγά πάμε προς το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε το Δημήτρη Γιαννέρη και αμέσως μετά εμείς εδώ να συνεχίσουμε αυτό το πρωινό.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 190.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Bella FM.
10: Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται από σήμερα καταβολή δόσεων των πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων και για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους. Η τράπεζα θα προβώνει στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων και γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό πάντως ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 11 η ώρα το πρωί. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι επιβαίνοντες προσυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσουπή.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μάλι.
11: Εδώ και πάλι επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 9, Sky 100,3 ακούτε, συντονισμένη εδώ στη συχνότητα που σας ενημερώνει, που έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη παρέα τα πρωινά και κάθε ώρα της ημέρας βεβαίως, αλλά ιδιαίτερως τα πρωινά, την ώρα που ο Άρης Πορτοσάλτε μαζεύει εδώ τους πορτοσαλίστες και τα λένε, έχει δημιουργήσει αυτή την πολύ όμορφη συντροφιά, ραδιοφωνική συντροφιά, και σε αυτήν προσπαθώ να ενταχθώ και εγώ για λίγες ημέρες και γι' αυτό θέλω και την κατανόησή σας. Είμαστε στο πρωινό της 4ης Αυγούστου, επιτέλους μετά από αρκετά 24 ώρα, μια ημέρα που φαίνεται ότι πηγαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές όμως που έχουν αφήσει πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί από τώρα την κυβέρνηση, όχι μόνο δηλαδή η υποστήριξη των πληγέντων ή τι θα γίνει σε καμένες εκτάσεις, αλλά και η επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα έχει και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί, έχει και τον κίνδυνο πλημμύρας από περιοχές όπου έχουν μείνει χωρίς δέντρα, τα δάση έχουν καεί, οπότε η επόμενη μέρα είναι μια εξίσου δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Και είναι και το οικονομικό κόστος. Το οικονομικό κόστος που σας έλεγα ότι σύμφωνα με υπολογισμούς οικονομολόγων και δημοσιεύουν οι Financial Times για τις 5 χώρες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές φέτος, μόνο αυτούς τους μήνες της, τους 2-3 μήνες της αντιπυρικής περίοδου, ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι Πορτογαλία, Ρουμανία, είναι 5 χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές. Και είναι και αυτό δείγμα των ακραίων φαινομένων που όλο και περισσότερο θα μπαίνουν στη ζωή μας όσο περνούν τα χρόνια και έχει εκφάνσεις σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην ένταση των πυρκαγιών, αυτές τις μέγα πυρκαγιές, έχει ας πούμε και το θέμα της λειψιδρίας, έχει την ξηρασία που με τη σειρά του γεννά άλλου είδους προβλήματα, δηλαδή ναι μεν δίνει ένταση σε αυτές τις μέγα πυρκαγιές, αλλά όπως παράδειγμα συμβαίνει με το Δούναβι, έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβι, έχει βγει εκτός λειτουργίας πυρηνικό εργοστάσιο, όπως και στη Ρουμανία έχει συμβεί το ίδιο, ένα ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια έχει βγει και αυτό εκτός παραγωγής και όλα αυτά έχουν φουντώσει τις τιμές. Στην Ουγγαρία η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 420 ευρώ η μεγαβατόρα. 420 ευρώ η μεγαβατόρα, επειδή έχουν βγει εκτός πυρηνική σταθμή. Το ίδιο και στη Ρουμανία. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αγγίξει ταβάνι. Θέλετε οι ανανεώσιμες πηγές, θέλετε ότι η Βουλγαρία λειτουργήσε ως ανάχωμα σε όλη αυτή την κατάσταση, βοήθησε να μην κατέβουν οι επιπτώσεις προς τα κάτω, προς την Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι πιο συγκρατημένη η κατάσταση, πιο συγκρατημένες μάλλον οι αυξήσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Βέβαια τον Αύγουστο κατάφεραν οι πάροχοι να κρατήσουν τα τιμολόγια στα προηγούμενα επίπεδα, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι το βλέπετε από τις πυρκαγιές μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή. Βλέπετε πώς διαμορφώνεται ένας κύκλος ο οποίος επηρεάζεται από την κλιματική κρίση με πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Και πώς θα πάρουμε τώρα, ανάσα, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή μίλησα για τον Άρη, γι' αυτό. Και αφιερωμένο. Αφιερωμένο με αγάπη στον Άρη που με τιμά με τη φιλία του, το είπα και χθες, είμαι και εγώ αριανός, είμαι με Πορτό Σάλτε ξυπνάω, οπότε αφιερωμένο γιατί ξέρω ότι του αρέσει αυτό. Είμαστε τώρα στα Ιμαλάια, προσέξτε, είναι σουρεάλ τώρα, μην το πάρετε και πείτε τι λέει αυτός, είναι σουρεάλ, είναι ποιητική αδεία, είμαστε στα Ιμαλάια και μπορεί να έχουμε πιει και κάνα ποτηράκι και βλέπουμε δύο Everest, όχι ένα. Τώρα αυτοί οι δύο που ακούτε είναι τα δύο Everest. Δύο, όχι ένα.

0: ήταν ο μέγιστη και οι δύο, Παβαρότι, Ντοπ Τζόνς. Το τραγούδι, καλά μουσικάρα, φωνάρες δεν το συζητάμε. Η στίχη της Δαλιδάς είναι λίγο προβληματική, αλλά ας μείνουμε στις φωνές και ας μείνουμε στις μουσικές. Ή μάλλον σιγά σιγά θα φύγουμε, γιατί θα πάμε στα δύσκολα τώρα. Θα πάμε στα δύσκολα, γιατί μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, και όταν τον έχουμε δεν θέλω να χρονοτριβώ με άλλα πράγματα, γιατί ξέρω ότι είναι συνεχώς στο κέντρο επιχειρήσεων, λαμβάνει πληροφορίες, δίνει, οπότε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις δεν τους αφήνεις να περιμένουν. Γεια σας κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο, καλημέρα.
0: Ξέρετε, τώρα θα θέλαμε να μάθουμε πώς είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και εσείς έχετε μια συνολική εικόνα μετά από αρκετά 24 ώρα πολλής δύσκολης μάχης.
1: Αυτό είναι αληθές. Είναι το 4ο προς 5ο 24ωρο το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε, για να δώσουμε και ένα χρονολόγιο όλων αυτών των ενεργειών οι οποίες έχουν συμβεί. Ξεκίνησε λοιπόν από το κομμάτι της Βιωτίας και κατευθύνει και προς το νότιο κομμάτι της Αττικής. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία βεβαίως μπορεί να παρουσιάζει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πιο συγκεκριμένα τούτη την ώρα στον χώρο της πυρκαγιάς επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες κομμάντος και 141 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Συνδράμουν εκατοντάδες επίσης εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας με προσωπικό και οχήματα. Το ΓΕΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συνδράμει από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς με γεωπροθετήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών επί του πεδίου των επιχειρήσεων και στη διάνοιξη του δασικού δίσβα, του δασικού οδικού δικτύου, για να εισχωρήσουν όσο γίνεται πιο εγκύτερα, να το πω έτσι, στον χώρο της πυρκαγιάς. Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει προσωπικό και υδροφόρα οχήματα και η Περιφέρεια Στερεάς βεβαίως, για να έχουμε συνεχή υδροδοσία στο κομμάτι της πλήρωσης των υδροφόρων οχημάτων και των υδατοδεξαμενών των ελικοπτέρων, διότι πολλές φορές έχουμε δει ότι ακόμη και από υδατοδεξαμενές σταθερού τύπου έχουν πάρει νερό τα ελικόπτερα, ιδιαίτερως τα ελικόπτερα. Θα αναπτυχθούν πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς περιοδικά και στον κύκλο της επανεξυπηρέτησης των εναέριων μέσων περισσότερα από 30 εναέρια μέσα και σήμερα. Αυτή τη στιγμή και με το πρώτο φως της ημέρας έχουν απογειωθεί 11 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη προκειμένου να κάνουν κατάσβεση. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στον χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα. Αυτό είδαμε και χθες που
0: στην
1: Τζάφα και αυτή τη στιγμή οι εναέριες δυνάμεις δίνουν το βάρος και την προσοχή μας στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπας, είναι νότια της Ψάφας, μεταξύ Ψάφας και Λούμπας. Εκεί δημιουργούνται τώρα κάποια ενεργά σημεία.
0: Άρα αυτό, κύριε Αρτοπίση, ότι αφορά το πεδίο αυτό, την περιοχή που προσδιορίσατε μόλις τώρα, είναι η πλέον προβληματική αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 9 και 16 πρώτα λεπτά,
0: ναι.
1: Το πιο ενεργό σημείο είναι εκεί. Αντιθέτως, τα βορειοανατολικότερα σημεία της επιχείρησης, δηλαδή προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και Κρυοπηγάδι, τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο ήρεμα, όπως επίσης και στο κομμάτι του νότιου ανατολικού μετώπου, δηλαδή προς την περιοχή του Κανδυλίου και της Μονής Αγίας Σκέπης. Η Ψάφα αυτή τη στιγμή δεν δίνει κάποιο πιο ενεργό μέτωπο, παρά μόνο στη Λούμπα, εκεί επιχειρούν τα εναέρια μέσα μας πιο πολύ. Και βεβαίως είναι μια κατάσταση η οποία έχει μεταβαλλόμενα δεδομένα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός με πήγες και εναέριες δυνάμεις. Είναι μια συνολική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει φυσικά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς, τους εθελοντάς του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι όλοι στο πεδίο.
0: Έχουν έρθει και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μηχανισμού να μας βοηθήσουν.
1: Είχαμε ήδη προεγκατεστημένους, δεν έχουν έρθει, ήταν ήδη εδώ, ήταν ήδη στην Ελλάδα και επιχειρούν 23 από χθες. Και χθες επιχείρησαν και σήμερα το πρωί είναι εκεί 23 πυροσβέστες από την Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν. Ήταν οι προεγκατεστημένοι, είναι το πρόγραμμα το prepositioning από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το REST-EU, που είχαμε αναπτύξει όπως πήγαμε και εμείς, όπως είχατε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Στη Γαλλία, στην Ισπανία,
1: στην Ισπανία. Είχαμε διαθέσει κάναντες στην Ισπανία που έχουν επιστρέψει φυσικά και επιχειρούν στον ολλανδικό χώρο. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, τα δεδομένα αλλάζουν. Και αυτό σας είπα ότι είναι σε ύψιστο συναγερμό, σε ύψιστη εγρήγορση και σε φάση πολύ μεγάλης ετοιμότητας αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, διότι θέλουμε να καταστήλουμε με κάθε τρόπο, κάθε ενεργό σημείο, κάθε καντιλάκι να το πω έτσι.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αυτή τη στιγμή
0: που
1: το...
0: μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις και πάλι. Ναι.
1: Ανησυχία θα υπάρχει μετά το μεσημέρι, που σας είπα στις 2 η ώρα, διότι εκεί επανενεργοποιούνται θερμά σημεία και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Μετά τις 2 και 3 η ώρα το μεσημέρι,
0: τουλάχιστον ο αέρας να βοηθήσει λιγάκι να πάει καλύτερα η σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε προβλέψεις εσείς που να λένε αν βοηθήσει ή όχι.
1: Αυτό το οποίο παρατηρούμε και παίρνουμε σαν εικόνα είναι αυτή το φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο, ιδιαίτερο φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, δηλαδή αυτό το πέπλο της ομίχλης που επικάθεται πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς και συμβαίνει πολλές φορές σε μια πυρκαγιά, διότι τα θερμότερα τμήματα του αέρα, αντί να είναι πιο ψυχρά ψηλά, είναι πιο ψυχρά στο χαμηλό κομμάτι της πυρκαγιάς και γι' αυτό βλέπετε αυτή την ομίχλη που υπάρχει πάνω από την πυρκαγιά και δεν είναι μέτωπο, δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι ο καπνός ο οποίος έχει επικαθίσει πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι λίγα τα θερμά σημεία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενιαίο ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία, ιδιαίτερα στη Λούμπα, όπως σας ανέφερα, στην περιοχή νοτίως της Ψάφας. Όλο το άλλο κομμάτι υπάρχει μια μεγαλύτερη ύφεση τώρα που μιλάμε. Η ανησυχία μας είναι για το μεσημέρι. Και γι' αυτό δίνουμε όλο το βάρος και την προσοχή μας στο να πάνε τα εναέρια μέσα στα πιο θερμά σημεία.
0: Ούτως ώστε να φτάσουμε στο μεσημέρι με μια πολύ καλύτερη κατάσταση και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ελεγχθούν ό,τι μπορεί να ξεφύγει. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε και τη δυσκολία που υπάρχει, διότι είναι πολύ μεγάλη η περίμονη της πυρκαγιάς και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
0: Και γι' αυτό και τόσος κόσμος εκεί, όπως μόνο ο πυροσβέστης είναι 500 τόσοι εθελοντές αυτά. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν και οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα, είναι πάνω από 500 άτομα εκεί, της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, ξέχωρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πολιτικές προστασίες και ούτω καθεξής, τα οποία επιχειρούν στις ίδιες περιοχές για πολλά 24 ώρα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει στο σπίτι τους και έχουν διπλώσει και δεύτερη και τρίτη μέρα, και αυτοί οι άνθρωποι, τώρα τι θυμήθηκα, τι σκέφτηκα. Όταν πήγαν πίσω στα Μέγαρα σε ένα σταθμό που έχουν, όπου αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και μετά μπαίνουν στα υπηρεσιακά για να πάνε να σβήσουν τις φλόγες, τις φωτιές, από τα αυτοκίνητα είδαν να λείπουν οι ρόδες, τους είχαν κλέψει τις ρόδες, τα είχαν σπάσει, τους είχαν αφαιρέσει από μέσα ό,τι βρήκαν. Δεν θέλω να πω ποιοι, τέλος πάντων αντιλαμβάνεστε, διάφορες ευάλωτες ομάδες τα έκαναν ρημαδιό. Έκαναν ρημαδιό τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που είχαν πάει στα Μέγαρα για να σώσουν περιουσίες και δάσος και να σώσουν και ζωές. Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Θα μείνουμε λιγάκι στο ίδιο θέμα, γιατί είπαμε ότι είναι μια κατάσταση όπου στο πλαίσιο, μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να ενισχυθεί η χώρα μας και σε μέσα, μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, στο πεδίο των επιχειρήσεων ότι υπάρχουν και από ευρωπαϊκές χώρες πυροσβέστες και οχήματα που μας βοηθούν, αλλά δεν είναι μόνο στο πεδίο. Υπάρχουν και άλλες προβλέψεις και αυτές προσπαθεί να ενεργοποιήσει ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, με πρωτοβουλία του. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά.
2: Σπύρο μου, καλημέρα. Τώρα, μετά από 34 χρόνια, Σπύρος Γιώργος, καταλαβαίνεις ότι το δημοσιογραφικό προέχει Τον, όλων.
0: Το έλεγα χθες, αγαπητέ Γιώργο, εδώ τόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον άνθρωπο να έρχεται από τις 2.30 από τις 2 ώρα το βράδυ και να ετοιμάζει εκπομπή. Τέλος πάντων, αλλά ναι, τώρα από άλλο μετερίζει.
2: Πάμε στο θέμα. Είναι διπλή η παρέμβαση. Εδώ και 2 χρόνια η Ευρώπη έχει δημιουργήσει στην Κύπρο, γιατί το ζητήσαμε. Ο Βορράς έχει πλημμύρες, ο Νότος έχει φωτιές. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν ως Οικονομική Επιτροπή και ως εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Είπα, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν επιλέγει η Κύπρος ως κέντρο επιχειρήσεων για τα αεροπλάνα. Δηλαδή, να μην τηλεφωνεί ο Μακρόν στον Πρωθυπουργό και να του λέει στείλε μου 2 αεροπλάνα, ή ο Πρωθυπουργός να ζητάει άλλα 2 από την Ισπανία σε έκταση ανάγκη. Να λειτουργεί ο μηχανισμός μόνος του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν έγινε ο Ντάνιελ στην Ελλάδα, η Ευρώπη ξύπνησε μετά από 6-7 μήνες, ένα χρόνο, ενώ το κράτος είχε ήδη δώσει 2 δις. Φτάνοντας λοιπόν απάνω, ετέθη το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείναμε μαζί με τους Ρουμάνους, τους Σλοβαίνους, τους Κροάτες και του καθεξής, η αποζημίωση να έρχεται πέραν της πρώτης αποζημίωσης για τις οικοσκευές κλπ. Εντός 12 εβδομάδων. Εγώ τώρα ζήτησα ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού από τους οικονομικούς επιτρόπους, τους συναδέλφους μου, τον Σέραφιν και τον Ντρομπόφσκης, ώστε ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων. Διότι σε άκουγα και παρακολουθώ Sky, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι
0: το
2: 14 ολόκληρα χρόνια
0: το ξέρω.
2: Ρεπορτάζ του Sky και εσύ που ηγείσαι έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε καταστροφές συνολικής έκτασης πλέον. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Καίγονται και αυτοί που παράγουν τον καρπό. Καίγονται επιχειρήσεις, καίγονται σπίτια. Όλο αυτό λοιπόν, κατά το Reuters, ήδη έχει δημιουργήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια πρώτη εκτίμηση ζημιών γύρω στα 3 δις. Αυτό ναι. Και θέλω να το ξέρεις καλά, στην οικονομία τις επόμενες μέρες με την πλήρη καταγραφή των ζημιών θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί δραματικά.
0: Και θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Μπράβο. Έτσι λοιπόν, η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού, δηλαδή κύριοι, ξεκινήστε τις άμεσες πληρωμές. Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Το θέμα είναι, μισό λεπτό, το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Αυτιάς ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Οι Ευρωπαίοι λειτουργούν με ρυθμούς Αυτιά ή λειτουργούν με ρυθμούς Ευρωπαίων?
2: Θα σου πω. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σου. Η Ευρώπη μετά τα πολλά διαδείγματα των χωρών ότι καθυστερούν οι πληρωμές είπε τι? Κύριε, φέρτε μου σε 12 εβδομάδες το πρώτο μεγάλο κόστος και εγώ αμέσως εκταμιεύω. Αυτό λέει η Ευρώπη. Η Ελλάδα τώρα θα πληρώσει από μόνη της τα ποσά αυτά, αλλά παράλληλα θα τρέξει το λογαριασμό ώστε η Ευρώπη να πληρώσει γρήγορα την Ελλάδα, τη Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να φανταστείς ότι ο συνάδελφός μου, ο Μούρεζαν, ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής, είχε πάθει τεράστια καταστροφή στη Ρουμανία λόγω των πυρκαγιών.
0: Ναι.
2: Και εκείνες τα σιτηρά που είναι η μοναδική πηγή εσόδων. Εμείς εδώ έχουμε πολλαπλασιαστική απεικόνιση των ζημιών. Είναι σπίτια, είναι επιχειρήσεις, είναι κτηνοτρόφοι.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Είναι χίλια δυο, Σπύρο μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια τις φωτιές τις ζήσαμε ως δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω όταν καιγόντανε ολόκληρο το νησί μου, η Σάμος. Όπως και είδες τι έγινε στην Πάρο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είδες τι έγινε πριν από λίγες μέρες σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν, πανέτοιμοι, έστειλα την επιστολή, ήδη ελήφθη η επιστολή αυτή, όπως μου λένε και οι συνεργάτες μου, δεν το αφήνω το θέμα και θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση.
0: Ωραία, ναι.
2: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ.
2: 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι στη Λιβύη, είδες τι έγινε στην Ισπανία.
0: Ναι, πιάνεις τώρα το θέμα του μεταναστευτικού, ναι.
2: Εκεί εμείς δεν. Εμείς θα αποφασίσουμε μόνοι μας την γρήγορη επιστροφή όλων αυτών.
0: Ναι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό ήταν πρώτο θέμα στην Ελλάδα και έπεσε 8ο. Γιατί
0: μιλούσα χθες με τον Θάνο τον Πλεύρη, μιλούσα εδώ χθες την ίδια ώρα.
2: Ελέγχει. Και εκταμίευσε ο αρμόδιος επίτροπος ο Αυστριακός, ο οποίος είναι κοντά μας, 103 εκατομμύρια για τη μετανάστευση και στην επιστολή του μου λέει ό,τι άλλο χρειαστείτε Γιώργο Αυτιά για την Κρήτη είμαστε εδώ. Διότι η Κρήτη είναι το πρώτο σημείο υποδοχής
0: που έρχονται από τη Λιβύη.
2: Έτσι, να κλείσει και ο Εύρος, να τελειώνουμε και τα νησιά μας. Σπύρο, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη εύχομαι.
2: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα και Συγχαρητήρια και στον κύριο Γιαννίδη, τον υπεύθυνο της ροής. Ο τεράστιος.
0: Χωρίς
2: Γιαννίδης.
0: Τι είμαστε εμείς. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Σπύρο μου, για χαρά.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από άλλο ποστό πια, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, τις προσπάθειες που καταβάλει, προκειμένου να βελτιωθούν οι χρόνοι και οι αποζημιώσεις που δίνονται για την υποστήριξη ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές από αυτές τις πυρκαγιές. Έχω χρόνο να πω κάτι, λίγο χρόνο, γιατί μου την έχει δώσει κατά το κοινό λεγόμενον αυτή η φωτογραφία που βλέπω σε διάφορα site με κάτι χελώνες που τις έχουν βάψει το καβούκι, έχουν πάρει πορτοκαλί λαδομπογιά, είναι 4 χελώνες και τις έχουν βάψει το καβούκι, δηλαδή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τη μια βλέπεις τις εικόνες από εκεί τις περιοχές που καίγονται, βλέπεις εικόνες με εθελοντές, με φιλοζωικές ομάδες, με το κράτος, την ειδική γραμματεία που επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, δημιούργησε μια ειδική γραμματεία για τα ζώα. Και γίνεται πλέον μια οργανωμένη προσπάθεια. Δεν είναι ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν κέντρα συγκέντρωσης για τα ζώα που ξεφεύγουν από αυτές τις φωτιές, περίθαλψής του κτλ. Βλέπεις λοιπόν όλη αυτή την κινητοποίηση από εθελοντές, από το κράτος, από τα πάντα για να σωθούν ζώα. Και βλέπεις τώρα άλλα ζώα που ίσως να μην είναι και η σωστή λέξη, γιατί τα ζώα δεν θα συμπεριφερόντουσαν έτσι σε άλλα ζώα, όπως ο άνθρωπος, να βάφουν το καβούκι της χελώνας για να κάνουν χαβάλε. Που αν το βάψεις το καβούκι με τη λαδομπογιά, τη χελώνα τικές, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ξύλο, δεν είναι τσιμέντο, είναι μέρος του οργανισμού της το καβούκι. Και το βάφεις για να κάνεις χαβαλέ. Δηλαδή βλέπεις τα άλογα να τρέχουν να σωθούν, διάφορα άλλα ζώα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φωτιές και εσύ πιάνεις χελώνες και τις βάφεις. Θα πω κάτι άσχημο και θα μπορεί να έχουμε προβλήματα με το νόμο τώρα και γι' αυτό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιο Σίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπα νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολιτικό. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Θα το κάνει το 35, αλλά ευτυχώς ο αέρας βοηθά λιγάκι τους πυροσβέστες να μαζέψουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έφτασε Δυτική Αττική και τώρα είναι πάνω από την Ψάθα, εκεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, ότι υπάρχει ένα μέτωπο. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερες δυνάμεις και προσπάθεια των πυροσβεστών να την αντιμετωπίσουν, να την περιορίσουν. Σε περίπου 2,5 ώρες θα τελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, ο τελευταίος αποχαιρετισμός των Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Σήμερα είναι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Θα καλωσορίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Σάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουμτζή.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε όλη μια δροσερή ημέρα.
8: Ναι, αμήν, αμήν. Με όσο το δυνατόν λιγότερα θέματα. Είχα 2-3 πράγματα στο μυαλό μου με βάση και το άρθρο που διάβασα σήμερα και στο Καθημερινή, αλλά και τα προηγούμενα στο Liberal. Αλλά θέλω να αρχίσουμε με αυτή την εμβληματική και για τον χώρο της δεξιάς αλλά και της πολιτικής ζωής του τόπου, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Νομίζω ότι μια προσωπικότητα η οποία ήταν φορέας αξιακών κωδίκων της πολιτικής που πλέον δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη σήμερα.
9: Όχι, δεν υπάρχουν.
8: Δεν υπάρχουν.
9: Αυτοί οι κώδικες, αυτές οι συμπεριφορές έχουν εκλείψει μάλλον, γιατί εξέλιπαν και οι φορείς. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν το λέω κατά ανάγκη αξιολογικά, έτσι.
8: Ναι.
9: Κάνω διαπίστωση. Δεν έχουν καμία σχέση οι νέοι πολιτικοί με τον λόγο που εκφέρουν, με τις ιδέες που διακονούν.
8: Πού είναι τα χαρακτηριστικά που εσύ θα επισήμανες σε αυτή τη σύγκριση, ας το πούμε.
9: Κοίταξε, η φουρνιά του Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι νεότερης γενιάς από τον Παναγιώτη Καμελόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο κτλ. Έτσι, κατά την νεότερη γενιά. Ναι.
8: Αλλά και εκείνος μπήκε σε ταραγμένες εποχές, αρχές δεκαετίας του 60, που τα πολιτικά πάθη τότε, τα γνωρίζεις καλύτερα και εγώ τα έχω διαβάσει καλά, πιστεύω. Αρχές δεκαετίας του 60 ήταν μια πολύ
9: ένταση, υπήρχε πολιτική ένταση, υπήρχε πολιτική
8: πάρα
9: πάθη,
8: πολύ μεγάλη, η οποία οδήγησε και μετά εμπολίσεις και σε μαύρες περιόδους.
9: Στην δικτατορία και στην τραγωδία της Κύπρου, εντάξει, αυτά είναι γνωστά τώρα, μην τα...
8: Δεν ξέρω αν είναι γνωστά, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
9: Κοίταξε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους, αυτά τα γεγονότα, αυτή η ιστορία, αυτή η περίοδος είναι εντελώς άγνωστη.
8: Ναι, ναι.
9: Και όχι μόνο εντελώς άγνωστη, και δεν υπάρχει και επιθυμία να γίνει γνωστή. Δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν, λέει, μιλάω με νέα παιδιά, 30-35 τριανταπεντάριδες, 40-άριδες, και προσπαθώ να τους εξηγήσω τι ήταν η λεγόμενη αποστασία, τι ήταν η 15η Ιουλίου. Δεν συζητάω για την 4η Αυγούστου, έτσι. Αυτά είναι οι ημερομηνίες που ούτε καν τις έχουν ακούσει. Ναι. Λοιπόν,
8: και τώρα, συγχώρεσέ με, αφού άνοιξες την παρέθεση, θα το συνεχίσω. Και πρόσεξε, αυτή η έλλειψη γνώσης βοηθάει και ένα σύστημα και κάποιους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να διαστρεβλώσουν κάποια γεγονότα και να περάσουν άλλου είδους μηνύματα. Δηλαδή και ξαναφέρουν ελάς, ξαναφέρουν διάφορα πράγματα με μια άλλη θεώρηση και ματιά που απέχει από τα ίδια τα γεγονότα. Και όχι μόνο υπάρχει έλλειψη γνώσης, αλλά και ό,τι μαθαίνει κάποιος απέχει πολύ από την αλήθεια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
9: Απολύτως, γιατί τα έχω γράψει και εγώ.
8: Έτσι.
9: Όταν η μία πλευρά απέχει από έναν ιδεολογικό αγώνα, είναι πάρα πολύ λογικό η άλλη πλευρά, η οποία δεν έχει καταθέσει ποτέ τα όπλα στην ιδεολογική πάλι, να πλασάρει μονομερώς τις απόψεις, να πλασάρει μονομερώς το αφήγημά της. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
8: Αυτό.
9: Για να επανέλθω αείμνηστο Βαρβιτσιώτη, ανήκε σε μια γενιά πολιτικών οι οποίοι είχαν ένα πνευματικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αφενός μεν ήταν πολύγλωση, είχαν

0: δεν μιλάμε για περασμένα μεγαλεία, δεν κάνουμε μια αναπόληση του παρελθόντος. Απλώς κάνουμε μια διαπίστωση και λέμε ότι ο Εκλιπών ήταν ένας πολιτικός, εξέφραζε ένα κλίμα ιδεολογικό και πολιτικό, το οποίο έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα, και το βλέπουμε και στην καθημερινή ποιότητα του πολιτικού λόγου. Συνεπώς, και μάλιστα, ο Μιλτιάδης, ο Βαρβιτσιώτης, ο Εκλιπών, έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 97, λες, με...
0: Το 97, βέβαια. Ήταν, ήταν από τους βασικούς πολιτικούς, οι οποίοι πρότισαν την υποψηφιότητα και στήριξαν την υποψηφιότητα Καραμαλή. Ο Κώστα Καραμαλή.
1: Τώρα, με αφορμή το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή, όπου καταπιάνεσαι με το μεταναστευτικό, όπου και εκεί εντοπίζεις προσπάθεια εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης, αλλά συνδέοντάς το και με τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Πολίτικο, ο οποίος Μητσοτάκης με αφορμή σήμερα γίνεται μια τηλεδιάσκεψη υπουργών μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ισπανία. Ο Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πια άλλου είδους εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται και αποτελεί και προσλαμβάνει και χαρακτηριστικά έτσι υβριδικής επιχείρησης. Τα είδαμε εμείς στον Εύρο.
0: Και είναι ανόητοι όσοι δεν κάνουν τη σύγκριση, τον παραλληλισμό, το τι έγινε στον Εύρο με το τι έγινε στη Θέωτα της
1: Μα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπήρχε μια κυβέρνηση πριν το 19 που έστελνε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχει το γεωπολιτικό με το Μαρόκο που όποτε κάτι δεν του κάθεται με την Ισπανία παροτρύνει τα κυκλώματα, υπάρχει δηλαδή το γεωπολιτικό, υπάρχει η νομική διάσταση, υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά από αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο.
0: Και υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση πώς το αντιμετώπισε ο Μητσοτάκης και πώς το αντιμετωπίζει ο Σάντσες. Όταν λέω το αντιμετωπίζει, χρησιμοποιώ ανεστώτα, γιατί το πρόβλημα υπάρχει. 5 με 8.000 Μαροκινοί μετανάστες και Σουδανοί μετανάστες παραμένουν στην πόλη και σε συνδυασμό με τους μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν πάρει την ισπανική υπηκότητα αποτελούν την πλειοψηφία πλέον του πληθυσμού. Ο στρατός υπάρχει, αλλά είναι παρατηρητής. Αυτή η καθυστερημένη αντίδραση, η εγκληματικά καθυστερημένη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης οφείλεται πρωτίστως στις ιδεολογικές προκαταλήψεις του ίδιου του Σάντζεθ και δεύτερον στη σύνθεση της κυβέρνησής του, η οποία η κυβέρνησή του στηρίζεται στα εθνικιστικά κόμματα της Καταλωνίας και των Βάσκων και στο κόμμα Σούμαρ της Αριστεράς, το οποίο τον πιέζει να παίρνει αυτές τις λύσεις, αυτές τις θέσεις, τις οποίες παίρνει στο Μεσανατολικό, στο
1: κατά του Ισραήλ,
0: και να ενημερωθεί ο αναγνώστης ότι στην Ισπανία υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία στις κρίσιμες ψηφοφορίες στηρίζεται από τα δύο κόμματα, το βασικό και το καταλανικό, το οποίο μάλιστα πέτυχε και αμνηστία του αυτονομιστή ηγέτη της.
1: Ναι. Υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως είδαμε στην Ιταλία με τη Μελώνη για κατάργηση της Σέγγεν. Εδώ ρώτησα χθες το Θάνο Πλεύρη που μιλήσαμε στον αέρα εδώ του Sky. Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό της, αλλά σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσει με βάση το τι θα κάνουν και όλοι οι Ευρωπαίοι, έτσι, σε ένα συντονισμό.
0: Εντάξει, αυτά είναι τώρα ασπιρίνες. Αυτές είναι ασπιρίνες. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να περιοριστεί ο ρόλος του ΜΚΟ σε αυτή την υπόθεση? Και όταν λέμε ΜΚΟ, εννοούμε ένα ολόκληρο πλέγμα διακινητών, δικηγόρων και χρηματοδοτών. Τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται είναι δισεκατομμύρια, έτσι. Όταν δίνουν 2,5 με 3 χιλιάδες δολάρια το κεφάλι στους διακινητές, αντιλαμβάνεστε, άμα είναι ένα πολλαπλασιασμό να κάνεις από τα νούμερα που παρέθεσε ο ίδιος ο Σάντζες, προχθές απολογούμενος. Λοιπόν, αντιλαμβάνει ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και αυτό το είδαμε εμείς και στην περίπτωση της νεκρής Μαρίας του Εύρου. Ήρθαν 38 μετανάστες από ελληνική ΜΚΟ. Στελέχη της ΜΚΟ διακίνησαν το ψεύδος ότι υπάρχουν οι νεκρές αδερφές.

0: πίστευα και τελικά αποκαλύφθηκε μετά από καιρό, μετά από 2 μήνες ίσως, αποκαλύφθηκε πλήρως η απάτη, γιατί μία δημοσιογράφος, η κυρία Σιούτη, έκανε αξιοπρεπώς τη δουλειά της. Πήγε και έκανε ρεπορτάζ επί τόπου στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Δράμα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά, εάν δεν αντιμετωπιστεί η δράση των ΜΚΟ, η οποία είναι η μάστιγα στο θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά πρόσεξε, τα λεφτά τα οποία διακινούν είναι πάρα πολλά και χαράσουν και πολιτικές.
1: Προφανώς είναι πολλά τα. Αλλά χρησιμοποιείς το αντιμετωπιστεί. Δεν θα αντιμετωπιστεί από έναν αόρατο άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Έχει κάνει βήματα με Μητρό, με έλεγχο.
0: Δεν αντιμετωπίζεται. Με μια κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται. Εδώ θέλει μια ευρωπαϊκή πολιτική. Μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα δώσει και ένα συγκεκριμένο ρόλο στη Frontex. Η Frontex αυτή τη στιγμή είναι διεκπεραιωτής των μεταναστευτικών ροών. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έκανε κάποιες ενέργειες για τις οποίες ο υπεύθυνός της έχει, με βάση την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση, και από εκεί και πέρα κατέβασαν οι άνθρωποι κάτω τα χέρια. Δεν δραστηριοποιούνται.
1: Η
0: Frontex είναι ένας οργανισμός προστασίας συνόρων. Με ευρωπαϊκό σύνορο. Δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας και το άρθρο σου, δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, έτσι όπως τη θέτεις και με τη ΜΚΟ και τα λοιπά. Είναι και τα πολιτικά χαρακτηριστικά, η εκμετάλλευση, που όπως λες δεν είναι μόνο όπως τα περίμενε ο άλλος από την αριστερά με τον ανθρωπισμό και το όλο αφήγημα. Έρχεται και από τη δεξιά.
0: Ναι, η δεξιά. Αυτός ο οποίος ωφελείται πρωτίστως από την εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι η λαϊκιστική δεξιά. Σε όλη την Ευρώπη παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο. Λοιπόν, και πάνω στο, όπως γράφω, πάνω στο αφήγημα, οι ξένοι παίρνουν τις δουλειές μας. Πιο μπροστά ήταν αν θυμάσαι καλά, ο Πολωνός υδραυλικός.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός υπέστη το bullying. Όμως ο Πολωνός υδραυλικός ήταν ένας οικονομικός μετανάστης τα πρώτα χρόνια με την πτώση του κομμουνισμού. Όσοι έμειναν στις χώρες που πήγαν να δουλέψουν ενσωματώθηκαν πλήρως, γιατί εμφορούνται από τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Όσοι κάνανε ένα κομπόδεμα επέστρεψαν στην Πολωνία. Άρα αυτό το παραμύθι τελείωσε. Αλλά με το θέμα με τις μουσουλμανικές ροές είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί ένα σημαντικό μέρος αυτούς τους μετανάστες δεν θέλει να ενσωματωθεί, θέλει να εγκεντοποιηθεί, θέλει να επιβάλλει τους δικούς τους νόμους στις δικές τους κοινότητες, νόμους πέρα και πάνω από τα κράτη που τους φιλοξενούν, και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα αναπαράγει, τα καλλιεργεί και τα αναπαράγει η λεγόμενη Ισλαμοαριστερά, η οποία είναι ένα υπαρκτό πολιτικό μέγεθος, με κύριο έκφραση των μελασσών στη Γαλλία, και να δούμε πώς αντιμετωπιστεί πολιτικά αυτό το φαινόμενο.
1: Και πολιτικές, και όχι μόνο στη Γαλλία, μίλησες προηγουμένως και για την Ισπανία.
0: Ναι, φυσικά. αλλά ο Μελανσόν είναι της ανυπόταχτης Γαλλίας, είναι ο κατεξοχήν εκφραστής.
1: Ναι. Όχι.
0: Και να πω και κάτι, μην το ξεχάσω, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και το μεταναστευτικό, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμών στη Μεσόγειο. 13.700 χιλιόμετρα αυτογραμμές έχουμε. Η Ισπανία έχει μόλις 5.000 χιλιόμετρα, και το κυρίως πρόβλημα της Ισπανίας εντοπίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο στα σύνορα με το Μαρόκο.
1: Ναι, που δεν είναι καν σε ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι απέναντι στην Αφρική.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει όλο το ανατολικά της σύνορα και τις νότιες νοσηλευτικές περιοχές της εκτεθειμένες σε μεταναστευτικές ροές. Επειδή έκανε ο Σάντζες τη σύγκριση πόσοι μετανάστες πέρασαν στην Ελλάδα στην 7η αιτία και πόσες στην Ισπανία, η σύγκριση είναι εντελώς αδόκιμη και προσχηματική. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτές οι δύο χώρες.
1: Ο Σάντζες επιτίθεται και στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης, επειδή αρκετοί του ηγέτες του την έπεσαν και έτσι κατά του κοινού λεγόμενων, και επιτίθεται στους Ευρωπαίους ηγέτες για έλλειψη αλληλεγγύης και τα λοιπά, ειδικά και στη Μελώνη με αυτό που έκανε με τη Σέγγεν. Το είδα κάπου να γράφεται. το θεώρησα εύστοχο ότι ωραία την πέφτει στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης και τα λοιπά, αλλά απέναντι στην Τουρκία, σε μια χώρα που κατέχει Ευρωπαίους και απειλεί Ευρωπαίο εταίρου σου και κατέχει τη μισή Κύπρο, πουλάς όπλα.
0: Φυσικά, πουλάς όπλα και τη στηρίζεις και πολιτικά, και, δεν είναι μόνο το πουλάς όπλα.
1: Ναι. Από τη μια Ευρωπαίη αλληλεγγύη και γιατί μου το κάνετε αυτό, από την άλλη Τουρκία μπες στο safe, Τουρκία έλα να φτιάξουμε πλοία, Τουρκία έλα τα drones. Οπότε ναι, είναι προβληματικό σημείο.
0: Ο Σάντζετ βρίσκεται σε μια προφανώς δύσκολη θέση, επαναλαμβάνει, είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, έχει ποινικές ευθύνες. Του το επισύνει η πολιτική του αντίπαλη για τα γεγονότα στη Θέλδα. Είχε ενημερωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας ότι κάτι πάει, να γίνει εκεί. Ναι. Υπάρχει υπερβολική συσσόρευση μεταναστών, αλλά φρόντισε να αφήσει το πράγμα να εξελιχθεί.
1: Ναι. Με αυτά και με αυτά δεν ξέρω εάν συνεχίζει να, έτσι, να αποτελεί σημείο αναφοράς και για πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα. Έχουν αρχίσει λιγάκι να τον βγάζουν από το...
0: Βέβαια, σωστή είπα.
1: Από τη ρητορική τους.
0: Βριός πεσούσες, πας ανήρα χτυλέπετε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Όταν δυσκολεύει το πράγμα.
0: Κάποιοι μόνο φανατικοί τον υποστηρίζουν και είναι αυτοί οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων. Μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει όχι την Ελλάδα, την Ευρώπη, στα πρόχειρα της κοινωνικής αναπαραχής. Εντάξει, βλέπουμε τι γίνεται στην Βρετανία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται παντού. Εδώ στη Γαλλία, πανηγυρισμοί για ποδοσφαιρικούς αγώνες μετατρέπονται το κέντρο των Παρισίων σε πεδίο μάχης.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι με αργούς ρυθμούς αλλά και με αφορμή τέτοια γεγονότα όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και πόσο επικίνδυνη διαμορφώνεται, όχι μόνο από αυτό το θέμα και εξαιτίας των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα.
0: Είναι ένα πακέτο αυτό, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα κι εγώ, έτσι, γι' αυτό τα έβαλα και αυτά στη ζήτηση.
0: Και το ερώτημα είναι το οποίο το έχω διατυπώσει σε πρόσφατα άρθρα μου, η αφορμή της ΘΕΟΤΑ, είναι να δεχτώ τη συνωμοσιολογική εκδοχή ότι ο Τραμπ με το Μετανιάχου μεθόδευσαν όλο αυτό το σκηνικό για να αποδυναμώσουν. Ωραία, εσύ τι έκανες.
1: Ναι.
0: Εσύ τι έκανες, γνώριζες τι πρόκειται να γίνει. Γνώριζες με ποιους πας να τα βάλεις. Τι μέτρα πήρες για να αποτρέψεις αυτή την εισβολή. Ο Μητσοτάκης από τα τέλη Φεβρουαρίου γνώριζε ότι υπήρχε υπερβολική συγκέντρωση, οργανωμένη συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Και πήρε τα μέτρα του. Ενίσχυσε τις φρουρές, ενίσχυσε την εθνοφυλακή και απετράπει αυτό το οποίο απετράπει. Ο Σάντζες τι έκανε. Και είναι το πρόβλημα.
1: Και με τη Λιβύη, όταν άρχισαν να αυξάνονται οι ροές, προχώρησε σε αναστολή του ασύλου.
0: Η Σοφία Μπούλτεψη έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με αυτό το θέμα.
1: Θα μιλήσω και με τη Σοφία. Θα μιλήσω και με τη Σοφία ή αύριο ή μεθαύριο. Έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε.
0: Και η αρθογραφία της είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη με στοιχεία κτλ. Ναι.
1: Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σε βάλω και στα άλλα μονοπάτια, αλλά μήπως δεν μας αδικήσει ο χρόνος, γιατί είχες γράψει πόσοι θα αντέξουν μέχρι την Άνοιξη. Εννοώντας τώρα τη διαδρομή, και ήδη βλέπω κάποια κόμματα, όπως βλέπεις κάποιους μαραθωνοδρόμους που δεν το έχουν και πάνω στα 25-30 χιλιόμετρα καταραίουν. Βλέπω κάτι κόμματα που αρχίζουν να ζητάνε νερό και να. Δεν τα βλέπουν να την πολυβγάζουν.
0: Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι κάποιοι κατοστάριδες που θέλουν να τρέξουν 5 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά αν έλυγε ο αγώνας στα 100 μέτρα, αυτό νομίζω τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό ακριβώς, και αυτό ακριβώς μπλοκάρει, κατά τη γνώμη μου, έτσι, και την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, το έχω πει και το έχω γράψει, θέλει σε μία κούρσα 5 χιλιόμετρων να μπει στα τελευταία 100 μέτρα ξεκούρασης και να κάνει φίνιση.
1: Γίνεται.
0: Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Ο αγώνας είναι 5 χιλιόμετρα, είναι αγώνας μεσαίων αποστάσεων, το οκτάμινο το οποίο υπάρχει. Τώρα η κυρία Καρισιανού δεν μέτρησε σωστά τις δυνάμεις της. Ο Τσίπρας πιστεύω, επειδή είναι έμπειρος και είναι και γάτος σε αυτά τα θέματα, για άλλο λόγο μπήκε νωρίς στον πολιτικό στίβο με το rebranding, διότι έβλεπε ότι με την απουσία του το Πασόκ κέρδιζε χώρο. Κέρδιζε χρόνο και χώρο. Και πριν δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα
1: ένα ρεύμα,
0: πολύ,
1: ναι.
0: πολύ δύσκολο, βέβαια, πολύ δύσκολο θα ανατρεπόταν, έκανε την παρέμβαση. Όμως βλέπω ότι το Πασόκ είχε αντοχές, δηλαδή κινείται στο χώρο του 10-11% και ο Τσίπρος έχει ταπανιάσει στο 13-15%. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα πρέπει να δούμε και την επίθεση που έκανε η Ελλάδα του Τσίπρα στο Πασόκ.
1: Για τα οικονομικά.
0: Το... βέβαια. Βέβαια. Ήταν μια στρατηγική σημασία λάθος που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και επειδή το αντιλαμβάνεται, πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση ανάγκης. Έβλεπε ότι το σχέδιό του δεν βγαίνει και πρέπει να χτυπήσει κι άλλο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι γνωστό, δεν βλέπει τις εκλογές του 2027, προβλέπει τις εκλογές του 2031.
1: Τις επόμενες, ναι. Το έχεις πει αυτό. Τις επόμενες, να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να φθαρεί εντελώς και να εμφανιστεί εκείνος.
0: Εντάξει, ούτε σε άλλο ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει για να κάνει αυτή τη δυναμική κυβέρνηση. Τώρα δεν πάει για τα θητεία.
1: Ναι.
0: Άμα σε σοβαρή.
1: Και Καριστιανού, εκεί πια έχει γίνει σύριαλ το θέμα με Αυγερινό και τα λοιπά. Είναι πια χαρακτηρισμοί που λίγο ξεφεύγουν από το πολιτικό κομμάτι.
0: Είναι δείγμα της πολιτικής κουλτούρας του συγκεκριμένου χώρου. Απλώς εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού στο φινάλε το καλύτερο σενάριο το οποίο θα έχει είναι να τρουπώσει που λέμε σε κάποιο κόμμα.
1: Λες ότι μπορεί και αυτό να αποτελεί μέρος τακτικής της?
0: Όχι, θα προκύψει. Θα προκύψει. Αυτή τη στιγμή έχει ένα κεφάλαιο το οποίο βλέπει να συρρυκνώνεται.
1: Πολύ.
0: Αλλά θα είναι έστω και συρρυκνωμένο, θα είναι πολύτιμο για κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι. Ναι. Να αφήσουμε τη συζήτηση εδώ, να την πιάσουμε μετά από λίγες μέρες πάλι.
0: Πολύ ευχαρίστω. Ούτως ή άλλως και από τη Χαλκιδική μπορούμε να κάνουμε ωραία εκπομπή.
1: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει κιόλας.
0: Έχει.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν από τη Χαλκιδική, όπως είπε ο ίδιος.

0: ό,τι και αν πείτε για τα μηνύματα που έχετε στείλει, έχετε δίκιο. Γιατί εντάξει, τώρα έπιασα τη συζήτηση με το Σάκη και είχαμε και προηγουμένως τις φωτιές και με τον Γιώργο τον Αθιά. Δηλαδή, σου προκύπτουν δύο τέτοιοι άνθρωποι που έχουν να πούν πράγματα και σου ξετινάζουν, ας πούμε, τον προγραμματισμό στον αέρα. Οπότε, αφενός ζητώ συγγνώμη. Αφετέρου, θα προσπαθήσω. Όχι, θα προσπαθήσω. Ας το προσπαθήσω. Θα επανορθώσω αύριο, γιατί. Θα τα κρατήσω τώρα τα μηνύματα, γιατί και η Νατάσα και ο Νίκος και ο Ταγιάννη, ο άλλος Νίκος, δηλαδή γράφετε πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα να μπουν στη δημόσια συζήτηση. Απλά εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τα κατάφερε σήμερα να τα βάλει σε τάξη σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Αθηναίος, η Ιωάννα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα. Ο Μάριος Χαραβούλιας, θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ο Νικόλαος, ο Αθανάσιος, ο Σπύρος Κυριάκος για τη φοροδιαφυγή, ο Κωνσταντίνος Κουλούρης, ο Μότιμος καθηγητής, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, ο Αλέξανδρος Μπάλας. Όλα τα μηνύματα θα τα διαβάσω. Σας το υπόσχομαι, τα κρατάω. Έχω και εγώ αυτή την πετριά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Να είστε καλά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αρχίζει και για την επαναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων και πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την τράπεζα Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάφα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελλοντικών Σύρου για την προφυλάκηση ΙΜΗ του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μαζί με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο. Στην ρύθμιση του ήχου ήρθα να αναλάβει ο ρεξάτος και φάτος, δυνατός και έτοιμο πόλεμος, ο Γιώργος Βραχνός. Τα πλήκτρα και την. Και τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Τρίτης 4 Αυγούστου. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής παραμένει εκεί πιστός στο πόστο του και αυτή την εβδομάδα ο Δημήτρης Γιαννήρης, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτής που σας απαντά αν καλέσετε στο 210-48-00-170 έως και 4. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου, και παράλληλα η δυνατότητα για όσους από εσάς το επιθυμείτε να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Μου γράφετε το ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα γύρω από την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Παπαχατζή για το μεταναστευτικό και την μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την ανταπόκριση. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας και, ό,τι έχει να πει ο καθένας, γιατί είναι μια συζήτηση που είναι ζωντανή, είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση, αφορά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, και ευρύτερα το ζήτημα του μεταναστευτικού έχει και άλλες προεκτάσεις, πολλές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι και το γεγονός ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, θα έχουν προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου την Άνοιξη. Οπότε τα ζητήματα της μετανάστευσης μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, μεταξύ άλλων από την εθνική συσπήρωση της Λεπέν και του Μπαρντέλα, που είναι και πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, αντιστοίχως στη Γερμανία το AfD, αντιστοίχως άλλα κινήματα ανά την Ευρώπη, όπου ιεραρχείται πολύ ψηλά το μεταναστευτικό και μπαίνει αυτό, θα έλεγα, το θέμα με ένταση και στις εκεί κοινωνίες όπως και στη δική μας. Τώρα όσον αφορά τις φωτιές στη Δυτική Αττική, το ακούγατε νωρίτερα και στο Δελτίο, γίνεται η προσπάθεια στη Δυτική Αττική προκειμένου να ελεγχθούν τα μέτωπα, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και άλλα προβλήματα από το μεσημέρι και μετά. Παραμένει πάντως το γεγονός ότι αυτήν την ώρα που μιλάμε περισσότερα από 132.900 στρέμματα, είναι ο τελευταίος απολογισμός, έχουν καεί στη Δυτική Αττική, και σιγά σιγά έρχεται με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έρχεται και η επόμενη μέρα που έχει να κάνει με την στήριξη των πληγέντων σε αυτές τις περιοχές. Στήριξη σε πολλά επίπεδα βλέπω να εξελίσσεται, διότι χθες εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μάθαμε και για τα μέτρα των συστημικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που αναστέλουν την καταβολή δόσεων πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δίνουν μία εξάμηνη αναστολή και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων, και πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Επίσης, για αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους στο Ρέθυμνο, οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν εκεί στο Γήθιο, μάλλον οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ο άλλος πυροσβέστης στο Γήθιο, καθώς και το πλήρωμα του ελικοπτέρου στην Ψάθα, οι τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου. Παράλληλα, θα καταβληθούν ισομερώς στις οικογένειες 50.000 ευρώ σε κάθε μία των 5 θυμάτων. Και επίσης είναι σε εξέλιξη και οι αυτοψίες που γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ξεκίνησαν από χθες. Σήμερα θα συνεχιστούν στην περιοχή του Ρεθύμνου και όπως ανακοίνωσε χθες εδώ από τη συχνότητά μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, καθότι κατά το παρελθόν ήταν στο 80%, το 20% γινόταν μέσα από δανεισμό. Τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δια του κυρίου Κατσαφάδου ότι θα είναι στο 100%. Επίσης προβλέπεται ένα βοήθημα της τάξης των 6.000 ευρώ για οικοσκευή και βιωτικές ανάγκες των πολιτών, όπως επίσης και επιδότηση ενοικίου εφόσον το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για τη χρήση. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, που είστε και βουλευτής από το νομό Φωκίδας, κύριε Μπούγα, και έβλεπα στις εικόνες και το ρεπορτάζ ότι συνοδεύσατε χθες το κλιμάκιο που βρέθηκε στη Φωκίδα προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να παρασχεθεί η βοήθεια στους πληγέντες. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέτσο. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν από την κυριολεκτικά από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή το Σάββατο το μεσημέρι που εκδηλώθηκε θα μπορούσε να είναι και πολύ περισσότερο καταστροφική και επικίνδυνη πυρκαγιά. Ευτυχώς είχαμε στην διάθεσή μας επαρκή μέσα και εναέρια και επίγεια και υπήρξε και έγκαιρα συντονισμός των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων και κατασβέστηκε σε λιγότερο από 24 ώρες. Βεβαίως άφησε πίσω τις πληγές όπως κάθε πυρκαγιά που συμβαίνει στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Χθες είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, όπου επισκεφθήκαμε τις πληγήσεις περιοχές με τον Δήμαρχο και την Αντιπεριφερειάρχη. Είδαμε τα προβλήματα από κοντά και ο Υφυπουργός ανακοίνωσε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν. Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Έχουμε να κάνουμε και με έμεσες συνέπειες, όπως είναι η καταστροφή των δικτύων, των υποδομών που επηρεάζουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε τουρισμό. Άνθρωποι που διακόπηκε το νερό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επιχειρήσεις τους στις περιοχές του Μοναστηρακίου, δηλαδή κοντά στις περιοχές που εκδηλώθηκε φωτιά. Έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για να μην σε 2-3 μήνες αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλέσουν και άλλες καταστροφές.
0: Ακριβώς, άρα, γιατί είναι αλυσιδωτές οι
1: επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις. Και έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να παρέμβουμε σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς προέχει η ανακούφιση των πληγέντων, η καταβολή των αποζημιώσεων, η παροχή στέγης σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους. Τα συνεργεία χθες πληροφορήθηκα. Εγώ έφυγα περίπου το μεσημέρι από την περιοχή. Το απόγευμα είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών. Επομένως η διαδικασία γίνεται ταχύτατα και αν συγκρίνουμε άλλες περιόδους.
0: Από ό,τι άκουγα, κύριε Μπούγα, γίνεται η αποζημίωση, η βοήθεια προς τους πληγέντες με μία αυτοψία, ενώ κατά το παρελθόν
1: γινόντουσαν δύο,
0: έτσι. Ακριβώς. Οπότε μεσουλαβούσε και χρόνος, γραφειοκρατία ανάμεσα στα δύο, κάτι που οδηγούσε σε καθυστερήσεις και περαιτέρω έτσι απόγνωση από αυτούς τους
1: ανθρώπους. Ωστόσο, κύριε Ανδρίζο, πρέπει να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται. Δοκιμάζονται από αυτά τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να τους επιβάλλουμε να πηγαίνουν σε 2 και 3 υπηρεσίες για να παρακολουθούν τις αιτήσεις αποζημίωσης. Διότι μπορεί κάποιος...
0: Αυτό βέβαια χρειάζεται και τις απαραίτητες δικλείδες, γιατί έχουμε δει κατά το παρελθόν και ανθρώπους που δεν δικαιούνται παρόλα αυτά να σπέβδουν και να παίρνουν και βοήθεια.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάρουν αυτοί που δικαιούνται για να μην πάρουν όσοι δεν δικαιούνται και τους στερήσουν από τους πραγματικά περίσταση.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, με την προϋπόθεση και νομίζω ότι διασφαλίζει και ο νόμος, αλλά διασφαλίζουν και οι κατατόπους υπηρεσίες την προσκόμιση των δικαιολογητικών έτσι ώστε να παίρνουν ό,τι δικαιούνται αυτοί που πράγματι έχουν πληγεί, μπορούμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε γρήγορα να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που μπορεί να είναι από διάφορους φορείς. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε το σπίτι του, ταυτόχρονα όμως είχε και μια επιμενική εγκατάσταση ή και ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, δεν μπορεί να έχει δύο και τρεις φορείς για να υποβάλει τις αιτήσεις του. Πρέπει με μία και μοναδική αίτηση να μπορεί ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις ζημιές που υπέστη να αποζημιώνεται όπως ορίζει ο νόμος. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και με την βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας, που οι υπηρεσίες τους είναι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον στη Φωκίδα είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες. Θα καταφέρουμε έγκαιρα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, να έχουμε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Το Δασαρχείο οφείλει αυτή τη στιγμή να κηρύξει τις περιοχές, τις δασικές περιοχές αναδασωτές. Κατά συνέπεια, πρέπει να μην επιτρέψουμε κανένα φαινόμενο οικειοποίησης περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, και η παρέμβαση θα είναι άμεση. Και όπως σας είπα, να οργανώσουμε βραχυπρόθεσμα την προστασία όλων των περιοχών και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, καταπτώσεις, διότι και αυτά θα συμβούν. Ήδη σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους αντιμετωπίσαμε χθες το φαινόμενο των βραχοπτώσεων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά ζητημάτων τα οποία ακολουθούν την πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όσο πιο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση τους από την οργανωμένη πολιτεία, τόσο καλύτερα αποκαθιστάς το περιβάλλον και επανέρχεται στην κανονικότητά της στη ζωή.
0: Αυτό τώρα είναι το ένα θέμα και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, δηλαδή να προετοιμαστούμε και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το ζήτημα είναι να προετοιμαστούμε και για το επόμενο καλοκαίρι. Και εδώ διαβάζω το κύριο άρθρο της Καθημερινής που φέρει το ζήτημα από την άποψη ότι από τη μία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, παύλα κλιματική κρίση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα φαινόμενα και το βλέπουμε αυτό και το παρατηρούμε διεθνώς. Την ίδια ώρα όμως, ερχόμενοι στα δικά μας, στα εσωτερικά, στη χώρα μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά αλλά και έγκαιρα αυτές οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παράνομες χωματερές, όπου βλέπουμε ενάρξεις πυρκαγιών από παράνομοι χωματεροί, και έχουμε διάφορα παραδείγματα στη χώρα, ή το ζήτημα του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι, θέλω να πω, υποδομές που πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να μπουν σε αυτό που λέμε και το ξαναλέμε, σε μια έτσι ενισχυμένη ανθεκτικότητα, κύριε Μπούγα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει όμως, για να είμαστε δίκαιοι, να δούμε λίγο τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω ότι στη χώρα μας έχουμε δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές περιοχές, με το πρόγραμμα Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσω του προγράμματος Αιγής. Έχουν διατεθεί περίπου 2.200.000.000 ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στα δύο αυτά προγράμματα. Επίσης, όπως εύστοχα επισημάνατε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, οι διανοίξεις οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών, και αυτά είναι ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Περίπου 90.000 στρέμματα έχουν καθαριστεί, έχουν διανοίξει, έχουν διανοιγεί οδοί για την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως επίσης και με τον ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει καθαρισμοί και διανοίξεις σε αντιπυρικές ζώνες με ένα μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί περίπου 420 χιλιόμετρα.
0: Το δίκτυο συντηρείται επαρκώς. Γιατί είχα και ακροατές, χθες ένας ακροατής που έχει γνώση των πραγμάτων, γιατί μου γράφει και λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η μεταφορά και τι θα πρέπει να γίνει με τις πλεξούδες, μου έγραφε μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα καλώδια ρεύματος και ούτω καθεξής. Υπάρχει επαρκή συντήρηση αυτού του δικτύου, γιατί και από εκεί προκύπτουν ζητήματα. Θες από μετασχηματιστές, θες από ταλαντώσεις που υπάρχουν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας και είχαμε την έναρξη της φωτιάς, και εκεί προκύπτουν ζητήματα.
1: Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο, όπως σας είπα, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση του ΑΔΜΙΕ να παρεμβαίνει στις γραμμές μεταφορέας ηλεκτρικής ενέργειας και να κάνει εργασίες από απλά κλαδέματα και αποψηλώσεις στο δίκτυο μέχρι και πιο σύνθετες εργασίες σαν αυτές που περιγράφεται. Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένος να τις κάνει ο ΑΔΜΙΕ. Βεβαίως, εάν δεν γίνονται και προκαλούνται πυρκαγιές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η ευθύνη και του νομικού και του φυσικού προσώπου. Αλλά Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία. Πρόσφατα σας υπενθυμίζω ότι έγινε μια καμπάνια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Υπήρξαν περίπου 770.000, αν θυμάμαι καλά, καθαρισμοί οικοπαίδων που δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά δεν είναι ασήμαντες ενέργειες. Είναι μια διαρκής προσπάθεια και για την πρόληψη και για την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν αυτές εκδηλώνονται και βεβαίως στην επόμενη μέρα για την ανακούφιση όσων πλήττονται από τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Απλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπούγα, και γι' αυτό είναι σύνθετο και δύσκολο αυτό που αντιμετωπίζουμε στη χώρα, ότι από τη μία για τα οικόπεδα που καθαρίζουμε καλούμαστε να τα δηλώσουμε, έχουμε κυρώσεις και ούτω καθεξής, και τώρα μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Πάρου, όπου έξω από τον Χιτά υπήρχε ένας χώρος που, επειδή έτσι βόλεψε κάποιους, πήγαιναν εκεί και άφηναν ξερόκλαδα, μπάζα και ούτω καθεξής, έξω ακριβώς από τον Χιτά, και ήταν η αιστεία.
1: Αυτό όμως είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης, δηλαδή
0: αυτό θέλω
1: πρέπει
0: να
1: τα εντοπίζει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ο πολίτης σου λέει ότι όταν με αφορά εμένα προσωπικά, ο καταλογισμός, η νομοθεσία, όλο αυτό είναι άμεσο, πρέπει να έχω πλατφόρμες το έτσι και το αλλιώς να πάω να κάνω. Αλλά όταν μιλάς για τοπική αυτοδιοίκηση, όταν μιλάς για άλλους του πεδίου, για παράδειγμα ο ΑΔΜΙΕ, έτσι, δεν βλέπεις την ίδια να εξαντλείται η αυστηρότητα και ο σχολαστικός έλεγχος σε αυτά που πρέπει να κάνει.
1: Πάντως θέλω να σας πω, και το λέω με την ιδιότητα του νομικού, όποιες κυρώσεις υπάρχουν για τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την νομοθεσία, υπάρχουν και για τα νομικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους τους, και τα πρόστιμα επίσης είναι ανάλογα, για να μην πω μεγαλύτερα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις για το Δήμο, ενώ αντιστοίχως υποβάλλεται σε κύρωση ένας ιδιώτης ο οποίος παραλείπει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Έχουν τις ίδιες, για να μην πω και μεγαλύτερες κυρώσεις στα νομικά πρόσωπα. Επομένως, το ζήτημα καλώς απασχολεί τους πολίτες, όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν αντιμετωπίζονται με επίοικια. Αντιμετωπίζονται το ίδιο αυστηρά από την νομοθεσία. Και οι Δήμοι και όποιο άλλο νομικό πρόσωπο παραβιάζει την νομοθεσία. Και θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στον Ελαιώνα της Άμισσας.
0: Ναι, το θυμόμαστε λοιπόν, αυτό. Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει, γιατί θέλω να μιλήσω και μου έδωσε την ευκαιρία η επικοινωνία μας, για το γεγονός ότι πλέον έχουν εγκατασταθεί drones και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο μια μεγάλη έκταση του παραδοσιακού ελαιώνα, περίπου 35-40.000 αναστρεμάτων. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο αποτελεσματικής πρόληψης. Ενισχύεται και η πρόληψη και οι δυνάμεις οι οποίες οι αναέρειες και οι πύγες επιχειρούν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Βεβαίως δεν είμαστε όσο αποτελεσματικοί θέλαμε να είμαστε. Σε αυτό οι κλιματολογικές συνθήκες που επιδεινώνονται συμβάλλουν στο να αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων που διαθέτει σήμερα το ελληνικό κράτος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσει κανείς πως είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε γρηγορότερα και με έναν τρόπο αποτελεσματικότερο όλες αυτές τις συνέπειες από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται και πρέπει να αντιμετωπίσουν και οι τοπικές κοινωνίες και τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οι οποίες δοκιμάζονται
0: από κοινωνία,
1: τα φυσικά φαινόμενα, όλη η κοινωνία. Όμως θέλουμε και τη συνεργασία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Χθες για παράδειγμα το
0: να κλείσουμε με αυτό,
1: πεδίο,
0: κύριε Μπούγα, επειδή δεν έχουμε
1: εάν δεν συνεργαστούν οι πολίτες που επλήγησαν, δεν συνεργαστούν με τους δήμους, με τις περιφέρειες, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά καθυστερούν. Οι καθυστερήσεις καμιά φορά γίνονται και από το γεγονός ότι δεν ενημερώνονται έγκαιρα. Γι' αυτό παρακαλέσαμε από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους αντιδημάρχους, μέχρι και τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, να είναι παρόντες έτσι ώστε να ενημερώνουν για τα δικαιώματα τους πολίτες και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται για να αμβλύνονται οι συνέπειες.
0: Κύριε Μπούγα, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια. Big
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι τη λεωφόρο Καλαμακίου, στη Σταδίου καθώς και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, ανέφερε στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Αυτήν την ώρα, όπως είπε, οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε λίγη ώρα, στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστος προσποιούμενος τον λογιστή και με το επιχείρημα της δίθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων την έπεισε να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μία γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και δεν μπορώ να μη σταθώ στην είδηση που ακούσαμε πριν από λίγο από τη Μαρία Λιφαντή με μια νέα απάτη, μάλλον δεν είναι νέα η απάτη, δυστυχώς το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Θύμα αυτή τη φορά μια γυναίκα 81 ετών στο Αγρίνιο, την έπεισε ένας άγνωστος ότι ήταν ο λογιστής της κόρης της. Της είπε ότι πρόκειτο να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων που είχε στην κατοχή της και των χρημάτων, των μετρητών που είχε στο σπίτι. Την έπεισε να τα βάλει αυτά σε μια σακούλα, η συνολική αξία των οποίων των κλοπημαίων ανέρχεται σύμφωνα με την καταγγελία σε 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ στα μετρητά. Άφησε τη σακούλα μετά στη γλάστρα, από όπου οι δράστες πολύ απλά παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν με τη λία. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί το ακούω και πρόσφατα έχω ακούσει και περίπτωση όχι ανθρώπου 80 ετών ή μεγαλύτερου σε ηλικία, αλλά και νεότερη σε ηλικία, που είτε είναι κάποιος από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποια τράπεζα. Μάλιστα είχα ακούσει και μία περίπτωση όπου είχε χτυπήσει το κινητό, είχαν καταφέρει να εμφανίζεται στο κινητό σου όταν καλούν ότι είναι από την τάδε τράπεζα ή ότι είναι από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποιον έτσι φορέα, να σου λένε αυτό το παραμύθι, γίνεται μια καταγραφή, υπάρχει ακτινοβολία λόγω και ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, διάφορες προφάσεις, και τα καταφέρνουν και αποσπούν χρήματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει αυτό και οι νεότεροι να το λέμε στους μεγαλύτερους, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι. Επίσης έχω την ανακοίνωση από την από την ελληνική αστυνομία μπροστά μου, μάλλον είναι πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στη διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell, και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, μου το γράφετε και ακροατές εδώ, γιατί δεν ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, και είναι το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το θέμα αυτό της διερεύνησης, καθότι το ελικόπτερο ανήκει στην εταιρεία Mac Dermond που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ. Μάλιστα, η Federal Aviation Authority, μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermott ως εκείνη όφιλε και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ από τον συστατικό του νόμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Εν τούτης, η ελληνική αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτά λοιπόν και ως προς αυτήν την υπόθεση. Και επίσης να σας πω ότι αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σε λίγο. Θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθίας στις 12 το μεσημέρι, και ο αποχαιρετισμός στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που με μια πορεία από το 1961, τότε πρωτοεξελέγει βουλευτής ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πλούσια μακρά η πορεία που άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στην παράταξη, τον αποκαλούσαν μάλιστα

0: πολιτική, επικαιροποιούσε απόψεις, επικαιροποιούσε τις παρεμβάσεις του και ήταν πάντοτε στο πνεύμα της εποχής, έχοντας πετύχει την αναγνώριση εννοείται στο εσωτερικό της παράταξής του, αλλά και από τους αντιπάλους του, διότι χθες Δευτέρα είχαμε τις ανακοινώσεις από πολλά κόμματα, θα έλεγα από το σύνολο των κομμάτων για το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Τώρα πάμε στη συζήτησή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κι εσείς να πείτε δύο λόγια για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
1: Πράγματι, όπως είπατε, υπήρξε ένα σημαντικό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ένας επατρίδης πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του ήταν εξαιρετικά ευπρεπής και αξιοπρεπής. Ξέρετε, είναι στοιχεία που κατά την άποψή μου έχουν ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία. Ναι. Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ιδεολογική διαφορά που μπορεί να είχε κανένας μαζί του, υπήρξε πάντοτε ένας πολύ ευπρεπής, ένα πολύ ευπρεπές πολιτικός έλεγχος με στέρεη και κρυστάλλινη αντίληψη που επηρέασε σοβαρές εξελίξεις στη χώρα, που ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και σίγουρα αφήνει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα από αυτό το πέρασμά του από την πολιτική ζωή του τόπου. Συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του.
0: Με συνέπεια στις απόψεις του, αλλά ταυτόχρονα με τον πολιτικό πολιτισμό, έτσι, και την διαλλακτικότητα, θα έλεγα, να συνομιλεί με τους ιδεολογικούς αντιπάλους και υπάρχει αυτή η επικοδομητική, θα έλεγα, ανταλλαγή απόψεων που ο καθένας εννοείται ότι υποστηρίζει τη δική του οπτική, αλλά παρόλα αυτά μακριά από τοξικότητα και από τέτοια ζητήματα
1: που
0: δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και έτσι στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιότητες. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι υπήρξε ένας επιστήμονας, ένας νομικός με πολύ στέρεη κατάρτιση. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του, είτε στα ζητήματα της αναθεώρησης του συντάγματος, είτε γενικότερα, είχαν προστιθέμενη όχι μόνο πολιτική αλλά και επιστημονική αξία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αποστολάκη, να πάμε στο θέμα των ημερών. Από εκεί δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα, διότι το συζητάει και η κοινωνία. Έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, επιχειρούμε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά και επικαιροποιεί, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους, ότι δεδομένη της απειλής της κλιματικής αλλαγής, επικαιροποιεί τα συστήματα, επικαιροποιεί τους τρόπους δράσης και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι αρκετό προκειμένου να μην ζούμε από χρονιά σε χρονιά την απώλεια δασικού κεφαλαίου, και όχι μόνο, δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά μιλώντας εδώ για την Αττική, διαβάζω τα στοιχεία της Καθημερινής, έχουν χαθεί σε 9 χρόνια, έχει χαθεί το 45% των δασών της Αττικής.
1: Λοιπόν, πράγματι η Καθημερινή σήμερα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ και τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία συντριπτικά και εξαιρετικά ανησυχητικά. Όμως πάνω απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έχουμε χάσει ήδη 5 συνανθρώποι μας και οι 5 αυτοί συνανθρώποι μας είναι άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες, και είμαστε όλοι συντετριμμένοι για το χαμό τους και για τη δοκιμασία που περνάνε αυτές τις μέρες οι οικογένειές τους. Έχουν χαθεί πάνω από 110.000 στρέμματα μέχρι στιγμής στην Αττικοβιωτία. Ο απολογισμός είναι εξαιρετικά δυσάρεστος και αρνητικός, και θα έλεγα ότι χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση τώρα η ώρα της απόδοσης των ευθυνών και του απολογισμού, εκ των πραγμάτων μου έκανε, θα σας έλεγα, αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε ακριβώς

0: στο ίδιο μοτίβο με το μοτίβο των τεμπών. Εκεί όπου λίγες ώρες μετά την τραγωδία είχαμε την ρίση του ότι όλα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, και πάλι τώρα επελέγει από τον Πρωθυπουργό ως αιτία η κλιματική κρίση. Δεν είμαι προφανώς από εκείνους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει κλιματική κρίση και θα πρέπει όλοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολίτες, αναφέρομαι σε εκείνους που μπορούν να καθορίσουν αποφάσεις σε θεσμούς και σε υπερεθνικές οντότητες, να φύγουν από τα λόγια και να προχωρήσουν στη δράση. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί κανείς να δει κατά πόσο βελτιώνεται η αναλογία των πρωτοβουλειών και των πολιτικών που έχουν στόχο την πρόληψη σε σχέση με εκείνες που έχουν στόχο την καταστολή. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και μάλιστα εμείς οι δύο σε προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε Ανδρίτσο, οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι, δεν σβήνουν τον Αύγουστο. Οι φωτιές σβήνουν τα προηγούμενα διαστήματα με την κατάλληλη προπαρασκευή και με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.
1: Επιμένετε λοιπόν εσείς σε αυτό το θέμα, γιατί μου το λέγατε αυτό, ήσασταν και στην τηλεόραση του Sky στη συζήτησή μας, επιμένετε στο θέμα της πρόληψης, κυρία Αποστολάκη,
0: και
1: διαπιστώνετε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά από την κυβέρνηση.
0: Επιμένουν τα διεθνή πρωτόκολλα, κύριε Ανδρίτσο, δεν επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει η διεθνής εμπειρία. Και θα σας έλεγα γι' αυτό ότι εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και να γίνει ένας απολογισμός. Γιατί ξέρετε, έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια και στο πρόγραμμα Αιγής και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που είναι ένα μοχλός και ένα εργαλείο που θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί, η κυβέρνηση απένταξε τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, την αναβάθμιση 7 Καναντέρ και την αγορά 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και είναι βέβαιο ότι είναι επιλογές οι οποίες στήχησαν. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας θα μπορούσαν να έχουν παίξει έναν πολύ καταλυτικό ρόλο. Επίσης ακούμε από την κυβέρνηση.
1: Αυτό να σας πω, την αλήθεια προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κεντρική υπηρεσία της πολιτικής προστασίας εδώ στην Αθήνα ή το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους παρήχε ένα περιφερειακό κέντρο. Γιατί επιμένετε τόσο σε αυτό.
0: Αμφιβάλλει κανείς, κύριε Ανδρίτσο, ότι η αποκέντρωση στον τομέα αυτό, που σημαίνει η συγκέντρωση των μέσων αλλά και της ευθύνης και του σχεδιασμού σε αυτούς που είναι εκεί, που γνωρίζουν, που ζουν στην περιφέρεια και έχουν πλήρη εικόνα, είναι η πιο αποτελεσματική οδός από την κεντρική οδό, όπου από την απομακρυσμένη Αθήνα σχεδιάζει κανείς το τι θα γίνει στον Εύρο, στη Δαδιά για παράδειγμα, που χάσαμε αυτό το φυσικό κάλος πριν από λίγα χρόνια, ή στη Ρόδο.
1: Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουν ενημέρωση από τις τοπικές υπηρεσίες, από τις περιφέρειες, για το τι γίνεται σε κάθε περιφέρεια.
0: Μα δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα ενημέρωσης, κύριε Αγρίτσο. Είναι θέμα επιτόπιου σχεδιασμού με βάση τη γνώση και την εμπειρία που το τοπικό σύστημα εξουσίας διαθέτει. Επίσης, μάλιστα, διαβάζουμε για 18.000 πυροσβέστες. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν δεν είναι πάνω από 9.000. Και να πούμε επίσης κάτι.
1: Υπάρχουν αποσπάσεις δηλαδή σε άλλες υπηρεσίες και όχι στο πεδίο?
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς πού βρίσκονται οι υπόλοιποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνολική δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν είναι περίπου η μισή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι απολύτως διασπασμένο. Έχουμε ένα σώμα που έχει έμψυχο δυναμικό διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών αμοιβών, διαφορετικών συνθήκων εργασίας, και επειδή ξέρετε, όπως σας είπα, επιμένουμε ότι η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία ενός συστήματος δασοπυρόσβεσης. Το γεγονός ότι έχουμε τους εποχικούς πυροσβέστες από τον Μάιο και μετά, αλλά όλο το διάστημα κατά το οποίο πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες που θα λειτουργήσουν για την πρόληψη, στερούμαστε όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό, γιατί επιμένω ότι οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, αλλά σβήνονται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Και τέλος να πω και κάτι ακόμα, γιατί
1: να, παρακαλώ.
0: Βλέπουμε ότι ποια είναι τα βασικά ζητήματα, από πού προέρχονται, όπως έχουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον από τις, και από τα πορίσματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ξέρουμε πόσο το δίκτυο διανομής ΟΔΔΕ είναι μια αιστεία δημιουργίας του προβλήματος μέσα από ατυχήματα που προκύπτουν, είτε γιατί οι μελέτες δεν είναι οι μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να είναι, γι' αυτό και διαβάζουμε ότι έχουμε συλλήψεις των μηχανικών που έχουν υπογράψει, είτε γιατί υπάρχουν αυτού του είδους τα ατυχήματα. Η λύση είναι η υπογειοποίηση. Ακούω λοιπόν ότι η υπογειοποίηση του δικτύου κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα. Κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό της. Ξεκίνησε. Είχαμε δηλαδή μια προτεραιοποίηση ούτως ώστε να εντάξουμε στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ένα τμήμα από το σύνολο της υπογειοποίησης, το οποίο δεν θα το επιλέξουμε στην τύχη, αλλά θα πάμε στις πιο ευάλωτες περιοχές, εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, και θα πούμε ότι ξεκινάμε και βάζουμε ένα ορίζοντα μέχρι το 2030, ούτως ώστε να έχουμε το 1/5 του δικτύου, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθύνουμε στην υπογειοποίηση, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτόν τον διαρκή κίνδυνο, ναι, που κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι εξαιτίας του δικτύου έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και το δίκτυο της κολόνες έτσι, του ΑΔΜΙΕ. Από τη μία έχουμε και τους μετασχηματιστές που σε πολλές περιπτώσεις και εκεί τα πράγματα είναι προβληματικά. Αλλά
0: και
1: έχουμε
0: την πρόσφατη πυρκαγιά που έγινε επειδή η μεταφορά από ένα ιδιωτικό αεολικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο, στο κρατικό δίκτυο, δημιούργησε την αιτία της πυρκαγιάς. Τα προβλήματα είναι γνωστά, κύριε Ανδρίτσο.
1: Όπως και το θέμα. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κυρία Αποστολάκη, ότι είναι γνωστά, έρχονται και επανέρχονται, διαφορετικές κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά αυτά παραμένουν εκεί. Θέλω να πω, χωρίς να θέλω να απομειώσω τα όσα λέτε και προτείνετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με παθογένειες. Και δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί το δίκτυο της ΔΕΗ είναι αυτό που είναι και δεν έγινε επί Μητσοτάκη που λέει ο λόγος.
0: Αντιστοίχως
1: οι χωματερές που βλέπουμε έτσι κατά τόπους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, απλά να πω και αυτό και μου λέτε ότι θέλετε, δεν ομονοούμε σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να πούμε, να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ως εδώ, τελεία, φραγμός, και πάμε να το πάμε όλο από την αρχή.
0: Κύριε Ανδρίτσο, σας ακούω, αλλά νομίζω ότι το επιχείρημα των διαχρονικών ευθυνών και των παθογενειών που ακούσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακούσαμε στα Τέμπη, που ακούμε στις πυρκαγιές, που ακούσαμε στις πλημμύρες, δεν είναι ανεκτό από την ελληνική κοινωνία όταν εκφέρεται από μια κυβέρνηση η οποία είναι στην εξουσία για 7 συναπτά έτη, σε λίγο θα κλείσει 2 πλήρεις τετραετίες. Άρα, οι χρόνιες παθογένειες είναι το μείζον ζήτημα που η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει. Όχι στις πρώτες 100 μέρες της, αλλά δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία κάνει έναν απολογισμό 7 ετίας να επικαλείται διαχρονικές παθογένειες. Είναι κατώτερο της πολιτικής ευθύνης την οποία η λαϊκή κυριαρχία της έχει δώσει εντολή να διαχειριστεί.
1: Απλά,
0: και σε μείζωνα παιδεία, φαίνεται ότι τη διαχειρίζεται με τρόπο κατώτερο των περιστάσεων. Ναι. Ασφαλώς, όπως σας είπα, η υπογειοποίηση του δικτύου δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Ένα τμήμα όμως της υπογειοποίησης του δικτύου στις πιο ευάλωτες περιοχές θα μπορούσε να έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί. Και τέλος θα έλεγα, όπως ξεκίνησα και την απάντησή μου, ότι δεν είναι πολιτικά γενναίο το να επικαλείσαι τις διαχρονικές παθογένειες, τον κακό μας τον καιρό, την κλιματική κρίση, το ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι πολιτικά γενναίο. Ο κόσμος περιμένει έναν κυβερνήτη γενναίο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη σε εκείνο το μέτρο και σε εκείνο το βαθμό που του αναλογεί. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
1: Ναι, αυτό που μου λέτε ότι στο βαθμό που το αναλογεί, το δέχομαι και δεν, το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή από καλοκαίρι σε καλοκαίρι να έχουμε την ίδια κατάσταση, τις ίδιες διαπιστώσεις, τις ίδιες εικόνες και στο τέλος της ημέρας να μην γίνεται τίποτα, διότι θα έρθει, εγώ σας λέω, αύριο μια δική σας κυβέρνηση όπου και εσείς θα πείτε εντάξει, είμαστε στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο χρόνο μας και φτάνοντας να συμπληρώσετε στον 7ο χρόνο, μετά θα είναι η αντίστοιχη αντιπολίτευση
0: θα
1: που,
0: έλεγα,
1: που θα σας λέει αυτά που λέτε
0: θα
1: σε μένα
0: έλεγα,
1: τώρα. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ότι περνούν τα χρόνια, περνούν οι δεκαετίες.
0: Ακούστε, όχι, ναι. Με συγχωρείτε γιατί ναι. Προτρέχετε.
1: Ναι.
0: Όταν θα έρθει μια δική μας κυβέρνηση, θα έχετε κάθε λόγο να κάνετε αυτή την κριτική με τα λόγου γνώσεως. Και όχι τώρα να προβλέπετε τι θα κάναμε εμείς εάν και εφόσον ή τι έγινε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό μέσα από την ψήφο του στην εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Τώρα το τι θα κάνει μια επόμενη κυβέρνηση ας μην το προβλέπει κανένας από εμάς. Μπορεί να τα κάνει χειρότερα, μπορεί όμως να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Μακάρι, και δεν το συζητώ.
0: Και μια τέτοια κυβέρνηση, ναι. Και μια τέτοια κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Μια κυβέρνηση που θα τα κάνει καλύτερα στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας αλλά και στο επίπεδο της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς από τη σημερινή. Που όπως φαίνεται από όλους τους δείκτες δεν τα έχει πάει καλά.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και ούτως ή άλλως οι πολίτες σας ακούν, αξιολογούν και από εκεί και πέρα αναλόγως όταν έρθει η στιγμή αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση.
0: Ασφαλώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Για τον χρόνο σας που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Εμείς κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και κλείσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του όλοι μαζί.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
10: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Bella FM.
4: 4 Αυγούστου σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις πια στη Δυτική Αττική, έχει πέσει η φωτιά. Να εκμεταλλευτούν το διάστημα που είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς ισχυρούς ανέμους προσπαθούν οι πυροσβέστες. Ανάμεσα σε Ψάθα και Μέγαρα εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
5: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε όλο το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
6: Όλοι είμαστε εδώ. Θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα εναέρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε, είμαστε και άνθρωποι κάτω. Πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
4: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
7: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
8: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
4: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
9: Είναι λιγοστά, ναι, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
4: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ όξι πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
10: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
4: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα απολύτω. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, και θα αρχίσουμε αυτές αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε μάλλον δοκιμάζεται στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, ένα-δύο περιστατικά που σημάνε στην Αγιαρμό, στην Πυροσβεστική Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
0: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαβρέντιο εκεί στη Μαγνησία. Ο Άγιος Λαβρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαβρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλι στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
4: Μακάρι, γιατί είναι αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφε περιοχέ. Τυχαίνει να τι γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές.
0: Ναι.
4: Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, να μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι να σου πω, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
4: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
11: Ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζει τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή Λούμπα, είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
12: Τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα πριν λίγο, ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους βέβαια, ήξερα ότι το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα παιδιά θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον.
13: Έτσι, ήταν το πρώτο πράγμα.
12: Το σπίτι παιδιά είναι το τελευταίο.
4: Είναι οι δύσκολες στιγμές που είσαι κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη η οποία δόθηκε χθες. Ήμασταν και χθες όταν το μέτωπο ήταν ενεργό. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα σπίτι, ένα από τα σπίτια μάλλον, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσκερός. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία να σου πω πραγματικά έχει μετατραπεί σε στάθμη. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
13: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
14: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται και, κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωοπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις σε επιφυλακή.
13: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί, θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες, τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
15: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
13: Μετά τη 1.30-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βιβί.
14: Αυτό είναι που μας λένε και εμάς εδώ, έργες, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
13: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγο καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βιβί?
14: Έγινε, όπως έγινε γνωστό, να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών, ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του, τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
13: Και όταν υπάρχει τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
14: Κανείς δεν ξέρω. Συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις περιέργειες, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
0: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις. Οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και ο εισαγγελέας πρέπει λοιπόν να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
13: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
0: Ναι.
13: Χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
0: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψυσταριά αυτός άναβε κάρβουνα Είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. Επίσης ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί λοιπόν στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 49χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι λοιπόν 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει λοιπόν να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
13: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
0: Δηλαδή, απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
13: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5.
0: Ναι.
13: Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
0: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
13: Άστο, Γιώργο.
0: Κρίνει ο εισαγγελέας δηλαδή.
13: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
16: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα πρώτον λοιπόν περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια. Το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
13: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρός Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
17: Ναι μεν έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
13: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα Πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, ναι.
13: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε, αν έχεις κάποιο χάντς.
18: Τώρα.
13: Λίγο καλύτερα νομίζω.
18: Τώρα.
13: Ναι.
18: Με ακούτε. Ωραία. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέχρι και το μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικου προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά τη Βιωτία. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον Πόρτο Γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμό
13: είναι μεγάλο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα Πολυχρόνη και ο κύριος Φατισπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky. Φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
19: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Τα υπολογίζουμε περί τα 10-12, χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι. Και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
13: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά Το πρώτο βοήθημα υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. Αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο Sky, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
20: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
13: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
8: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Αναστέλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων, των επιχειρήσεων, καθώς και ο ένφια αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
21: Για
8: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
13: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα, Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
0: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βοιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Mm-hmm. Είναι το ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις. Δηλαδή είναι απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς πού κάηκε, μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
13: με τις αυτοψίες.
0: Έτσι, και να συνδυάσει. Ναι, ναι. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
13: Έχουμε 4 αύριο.
0: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4. Και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν, μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι σε κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν, ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
22: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
13: Ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
1: Όσοι πάσουν από καρδιαγκιακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι, δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
13: Είναι το πρόβλημα, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους, είναι αρκετά σοβαρό, και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα, και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβι να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν Ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συναδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε στο Τωρίνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
2: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι βυθισμένα μέχρι τα ίσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
13: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρίσκουν να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
13: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν ρυθμιστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάφανου που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Ασφαλείας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα. Θα χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μίνι κρουαζιέρα, να το πω έτσι, αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
13: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις ενδείξεις που, από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες, δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
2: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από 2 εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε εξαιρετικά ότι ας πούμε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και φτάσει ως εκεί χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ορυκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο. Είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
13: Του Ρήνου, ναι.
2: Όντως, κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φιλοτική διαδρομή, ενώ εκεί ακριβώς κέρυχα είναι, αλλά και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα. Για τις πολύ μεγάλες φορτηγίδες χρειάζεται εκτός από να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να στρίξουν, να περάσουν. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία και όπως είπα και πριν, μισοφορτωμένα, μισογεμάτα, είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές, αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο. Να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα,
13: φυσικά. Και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό το κόστος, ποιος θα είναι ο τελικός.
2: Είναι και τους έχει ματιάσει κάποιος, είναι πολλά τα προβλήματα που συσσωρεύονται ακριβώς και εμποδίζουν και όλα αυτό που η κυβέρνηση εδώ και καιρό να πάρει επιτέλους μπροστά η γερμανική οικονομία. Έρχονται συνεχώς τώρα μετά το άλλο τα προβλήματα.
13: Το ένα μετά το άλλο.
2: Και υπάρχει ανησυχία.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Προσέξτε τώρα, λόγω κλιματικής κρίσης, τι γίνεται στο Ρήνο. Έχουν μειωθεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό οι μεταφορές με τις φορτηγίδες. Ούτε καν είναι φορτωμένα αυτά τα πλοία όσο κανονικά έχουν τη δυνατότητα. Ανεβαίνει το κόστος στο μεταφορικό, ανεβαίνει λόγω των πολλών δρομολογίων, ανεβαίνει επειδή δεν μπορούν να. Είναι μια αλυσίδα η οποία φτάνει στον καταναλωτή. Αυτό ήθελα να πω εν τέλει. Θα πάμε, ναι, θα ακούσουμε και την. Γιατί έχει και μια πολιτική διάσταση όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών που σας παρουσιάσαμε. Έχει μια πολιτική διάσταση που αρχίζει τώρα να φουντώνει σιγά σιγά. Την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά, είχαμε ψέχρεμες προσεγγίσεις. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η φωτιά και φουντώνει το άλλο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Sky.
3: Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, προφανώς και είναι δύσκολες συνθήκες, προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα και ανάλογα, αντίστοιχα με τις δυνατότητές μας, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Ήδη έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένο δίκτυο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.
5: Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα 5 ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ούτε η κλιματική κατάρρευση αυτό το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
21: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασοπυροσβεστών ή μαντελευτεί την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση του καλωδίου του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγείας.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
25: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κύριος Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στις υπόλοιπες χώρες, ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία. Ναι, μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό, αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Με μια πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο, ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των νομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
6: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις
13: κρίσεις
6: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλου η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επιτρέπονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κ. Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα. Αυτό με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κ. Τσίκας. Ο κ. Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
7: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Οι φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
13: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Ντονοπούλου από την Ελλάς.
9: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί μετανάστες ή εργαλειοποιημένοι.
10: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευτεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα, τα δικά μας της Ισπανίας και όλων των χωρών, οι οποίες είναι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
13: Αυτά με το μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομο Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
4: Γεια σας, παιδιά.
13: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
4: Σπύρο, με μία δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
13: Δεν έρχεται ο άλλος με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
4: Ναι, δεν είναι.
13: Είμαστε από την εφορία.
4: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που οι υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Ναι. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Σκοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
13: Ναι.
4: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
13: Ναι, κατάλαβα. Και... Οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
4: τώρα πάμε
13: επιτόπου.
4: Να δούμε τύχη.
13: Ναι.
4: Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, κοράλια προστατευόμενα. Είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που είναι δημή στις ελληνικές θάλασσες.
13: 800.000
4: ευρώ. Ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
13: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες και τα λοιπά.
4: Παρόλα αυτά,
13: και social.
4: Παρόλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουνα στην Πρέβεζα.
13: Πέρασαν από εκεί.
4: Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια...
13: Αν δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα...
4: Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν και, αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
13: Του ρίξαν λουκέτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι της παρούσης. Άκουγα κάποιους εργαζόμενους, δεν ξέρω εάν καλύπτονται το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται ο πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
4: Για 48 ώρες, εγώ συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
13: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες ή θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
4: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
13: Δικό του λάθος, έτσι.
4: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, όταν το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
13: Ναι. Να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές

0: Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνει τη δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επειδή όμως.
0: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
1: Πολύ λίγοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω πενταετία.
0: Σου λέει κάτι θα μου βρει σίγουρα.
1: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Με τη φοροδιαφυγή.
0: Εντάξει,
1: είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά
0: ναι,
1: είναι
0: και. Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
1: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ και τα λοιπά, θα βοηθήσουν γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερμοκρατικό τρόπος.
0: Αυτό.
1: Όπως το πες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χριστός Θωμός Τσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
2: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
3: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του εκλειπώντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το φέρετρο, δίνοντας, Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράτεξή του. Μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλώς, δοτικός, δωρικός και ήσυχος. Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο δύο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
0: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
3: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απειλήθηκε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί

0: άλλους χώρους, όπως και ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλείς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
1: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στο Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας, λοιπόν, έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στη Γυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς τελικώς. Ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά τη δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της. Αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφου του αξίας 1.700 ευρώ.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού,
3: ναι,
1: και
3: βέβαια
1: εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι.
3: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της συνομήλικης του διασώστρια στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε πάντως, απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει βιαστικά στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, και ευθύς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτερα του Sky. Γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενη ως αστυνομική, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει, κατάφερε να πείσουν μια 81χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή και πάλι. Ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα. Η εκτιμόμενη αξία τους βάσει τα όσα ανέφερε ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μία γλάστρα και κάπως έτσι οι επιτίδιοι
1: μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις,
4: ναι. Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1.000.000 ευρώ κοντά σε απάτες.
1: Με τέτοιες μεθόδους.
4: Ναι, θα βάλω μέσα και την απάτη με μισό εκατομμύριο ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί τους πολίτες.
1: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τη συνεννόηση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουν έμφαση.
4: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι, γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
5: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες.
6: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
5: Το κλειδί δεν το έχεις εσύ, κυρία Λένη. Και στη Λίζα.
6: Εγώ το έχω, ναι.
5: Ωραία. Κοίτα, αυτά κυρία Λένη μου τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε. Για να βγει και η καθαρή αξία τους, καταλαβες. Και μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες.
1: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες. Βγάλε τα έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Εκτακτή σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία, στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οσγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντένις Γιόκτας, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα, ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς το.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
8: 9 η ώρα, Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Ρεβάνς. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
1: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
8: Πιθανούς αντιπάλους, ναι. Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, Νίκη Αλεξάνδρη στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξι Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
9: χιλιόμετρα. Η τρίτη από τις αδελφές Αλεξάνδρη.
8: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς. Η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
9: Κολυμπούν στο Σικουάνα, ε.
8: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
9: Απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις, μετά βγαίνεις.
8: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι πάντως.
10: Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένιση στους ανέμους.
12: Αυτό μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
13: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημερινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα, δηλαδή.
12: Τώρα σήμερα θα το βγάλει αυτό.
13: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, δηλαδή. Δηλαδή εκεί που έχουμε ακριβώς τα μέτωπα.
12: Και θα κρατήσουν ωστόσο, πολύ, Ηλιάνα.
13: Μέχρι και τις βραδινές ώρες, από το βράδυ και μετά, δηλαδή μετά τις 10, περιμένουμε πολύ σημαντική εξασθένιση και πάλι, δηλαδή εκεί στα 2 με 3 μποφόρ. Και αύριο πάλι η ίδια εικόνα. Είναι το γνωστό μας Μελτέμι που κάνει αυτή την κορύφωση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθενεί. Την επόμενη μέρα ξανά.
12: Και άνοδο της θερμοκρασίας.
13: Η άνοδο της θερμοκρασίας περιορίζεται εκεί στους 37 βαθμούς. Στα υπηρετικά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
21: Bella FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Σιωπέλα στους 103,3 FM Στέρα.
1: Η ώρα είναι 5. Ραδιο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Bella FM

0: Σαπάλια.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Bella.

Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στα Γενιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

Αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω στα λό. Μοιάζουν δυο βήματα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρω.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.